Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι Δευτέρας, 15 του Ιούνιου του 2026, συντροφιά σας από τον 958 η εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και ήταν απόγευμα της 15ης Ιουνίου του 1994, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης άρχισε το ταξίδι προς τα άστρα. Ο Μάνος Χατζηδάκης, που έχει κριθεί από την ιστορία ως ένας κορυφαίος συνθέτης μελοποιός, όπως πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Γιώργος Κουρουπός σε ένα σημείωμά του αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, ένας κορυφαίος συνθέτης μελοποιός που χάρισε στη χώρα έναν θησαυρό εξαιρετικών τραγουδιών και κάποια αριστουργήματα λυρικής και ορχιστρικής γραφής, αλλά και ως ένα πρότυπο ανεξαρτησίας, αντικομφορμισμού και σοφίας. Αναζητούσε πεισματικά αυτό που υπάρχει πίσω από τις νότες, αυτό που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια και που όταν υπάρχει μετατρέπει τους ήχους σε θεϊκά μηνύματα.

Η Ελλάδα σου μοιάζει μπλάνς επιφανή από την πορνογραφία. Το μόνο κομμάτι που είναι εκτός των τριών κύκλων τραγουδιών και συνθέσεων του Μάνου Χατζηδάκη που σκέφτηκα να μοιραστούμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, έρχεται τόσο μέσα πάντα στο πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη αυτή η λεπτή ηρωνία, αυτό το λεπτό χιούμορ, αυτή η ευγενής δεικτικότητα, με ήττα το δει, που πάντα υπήρχε μέσα στην συμπεριφορά του. Αυτός ο άνθρωπος που μας έδωσε, αυτός ο δημιουργός, αυτός ο καλλιτέχνης, που μας έδωσε μέσα στα μεταπολεμικά χρόνια της ιστορίας μας, της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού, δείγματα ήθους, αλλά και τεράστια δείγματα καλλιτεχνικής μουσικής προσφοράς, έργα που έμειναν στο χρόνο. Έργα τα οποία ο ίδιος τα έχει καταμετρήσει σε συνολικά 51, αυτά θεωρεί τα πιο σημαντικά, αν και σύμφωνα με τις καταγραφές της εργογραφίας του από τον Βασίλη Αγγελικόπουλο και τη Ρενάτα Δαλιανούδη, υπάρχουν 61 έργα για το θέατρο, 10 για το αρχαίο δράμα, 77 έργα για τον κινηματογράφο, 11 οργανικά, 36 κύκλοι τραγουδιών, έργα για φωνή, 16 μπαλέτα και 3 όπερες. Κάποια από αυτά ανέκδοτα ή και ανολοκλήρωτα. Εμείς θα σταθούμε σήμερα σε δύο από τα ανέκδοτα και ανολοκλήρωτα. Το ένα είναι αυτός ο κύκλος τραγουδιών με την ερμηνεία του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη, με ένα από τα τραγούδια που, από τα οποία υπάρχουν εδώ μέσα που ξεκινήσαμε, το «Ήρθε Βοριάς, Ήρθε Νοτιάς», σε στίχους του Γιάνγκου Αραβαντινού, ο οποίος ήταν και ένας νεαρός φίλος του Μάνου Χατζηδάκη, παιδί και ο ίδιος τότε, γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε στα 1943, παρακαλώ, από εκεί ξεκινάει. Εμπνευσμένο, όπως γράφει σε σημείωμά του Μάνος Χατζηδάκης, από το πολύ διάσημο τότε λαϊκής απήχησης στους στρατώνες κυρίως και στους στρατιώτες, η Λιλή Μαρλέν με την Λάλε Άντερσεν, που κάποτε την γνώρισε και από κοντά και που το «Ήρθε Βοριάς, Ήρθε Νοτιάς» το τραγούδισε μετά και εκείνη, μετά τα διάσημα παιδιά του Πειραιά. Ο λόγος λοιπόν σήμερα για τον Μάνο Χατζηδάκη, με επιλογές από το Μάνος Χατζηδάκης 2000 Μιχή, που σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης και σημαίνει και μετά Χριστόν βέβαια, έργο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του, με την επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού, με κάποιες ενορχιστρώσεις από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη και τις άλλες από τον Νίκο Κυπουργό όσον αφορά την τελική μορφή της έκδοσης των τραγουδιών αυτών, γιατί όλα είναι παιγμένα με φωνή και πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε από το έργο 8 από τον κύκλο του CNS, αλλά και από τις γειτονίες του Φεγγαριού, και θα ακούσουμε και από το έργο 46 στην αρρύθμιση του Μάνου Χατζηδάκη, που βέβαια είναι η Αμοργός, το μέγα έργο του Νίκου Γκάτσου, η μόνη ποιητική του ολοκληρωμένη συλλογή, που έμεινε ανολοκλήρωτο έργο όσον αφορά τη μελοποίηση από το Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά πολλά από αυτά βγήκαν και με επιμέλεια επίσης πάλι του Νίκου Κυπουργού μετά θάνατον και κυκλοφόρησαν, και από εκεί θα ακούσουμε με τις ερμηνείες του Τάσχου Στυριανόπουλου, του Δώρου,

0: Πάμε λοιπόν στην τροφιά σας η Βόλτα από τον 1958 με μια εκπομπή σήμερα μόνο με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και μάλιστα εμπολής με την δικιά του ερμηνεία με αφορμή τη συμπλήρωση 32 χρόνων από την ημέρα θανάτου του 15 Ιούνιου του 1994. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Πρέπει να σας πω, τουλάχιστον από μένα, στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη αφιερώθηκαν πάνω από 50 εκπομπές, πάνω από 50 ραδιοφωνικές ώρες, αν το σκεφτείς αλλιώς. 30 σκόρπιες διάφορες λόγω των επαιτίων γέννησης ή θανάτου, κάποιες άλλες αφιερώματα συνολικότερα του ραδιοφώνου μας, 15 συνεχόμενες με την μουσική ιστορία του Μάνου Χατζηδάκη. Στα 30 χρόνια από τον θάνατό του παρουσιάστηκαν εδώ από το ραδιόφωνο μας τα 2024, συγγνώμη, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό του. Σήμερα τον ξαναθυμόμαστε με ένα περισσότερο ενδιαφέρον στην μετάδοση σε τραγούδια τα οποία εκδόθηκαν μετά το θάνατό του, όπως αυτό από το οποίο ακούμε τον ίδιο να ερμηνεύει, το Μάνος Χατζηδάκης 2000 μετά Χριστόν. Ακούσαμε τον Μπολιβάρ, ένα ποίημα του Νίκου Εγκονόπουλου, ένα κομμάτι δηλαδή, γιατί στην αρχή υπήρχε μια διάθεση από τον Μάνο Χατζηδάκη. Μεταξύ 1945 και 1946 γίνονται αυτά τα μουσικά του εγχειρήματα, να μελοποιήσει συνολικότερα Εγκονόπουλο και όλο το ποίημα. Αλλά πάνω στο αρχικό θέμα ενός μηδέποτε πραγματοποιηθέντος έργου, όπως γράφει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, έμεινε αυτό το τραγούδι, το Μπολιβάρ, για το οποίο βέβαια κατοπινά υπήρξαν και άλλες εκτελέσεις, δόθηκε και στον Βασίλη Λέκα, αν δεν κάνω λάθος, και βέβαια το τραγούδισαν και άλλοι. Στον ίδιο δίσκο θα παραμείνουμε και σε μια ερμηνεία που χαρακτηρίστηκε ασφαλώς από τη θεατρική παρουσία του Δημήτρη Χόρν, αλλά νομίζω πάντα ότι όταν ακούς ένα κομμάτι φτιαγμένο από τον ίδιο τον δημιουργό του, παίρνει μια ιδιαίτερη διαφορετική αξία και σημασία ο ηθοποιός για τη συνέχεια, στίχη και μουσική και ερμηνεία, Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, είναι καημός πολυπικός.

είσαι κλαις. Όχι δεν λες. Μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου.

Καθημερός ηθοποιός. Θα παίξεις δυο. Θα κλάψεις μία. Θα κλάψω δυο.

θα σκεπαστώ σαν τη λιχτό. Μας προπανεί κι ένα πουλί, μαύρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, τ' άσπρο πουλί. Πάει γοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονεί. Τις τρελές για δύο τρελές που μ' αγαπούν και τις σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, δεν απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βάθης. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτέλει κάτι να δει. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στα λαχρυσή ως την ψυχή.

Και ο Γιώργος Μάρινος το είπε και βέβαια ο Δημήτρης Χόρν που προανέφερα, αλλά νομίζω στην ψυχή ακριβώς του τραγουδιού η ερμηνεία του Μάνου Χατζηδάκη έχει φτάσει πιο βαθιά από όλους, άλλωστε είναι και ο δημιουργός του. Στον ίδιο δίσκο λοιπόν θα μείνουμε λίγο ακόμη. Υπάρχουν και 4 κομμάτια που αφορούν μελοποιήσεις που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης σε ποίηματα του Γιώργου Χρονά. Είναι 1977 και ονομάζει το μικρό κύκλο αυτών των τραγουδιών «Κοινός βίος», αυτό είναι το όνομα που δίνει, και γράφει γι' αυτό ότι είναι ένα έργο σε μια ποιητική ιδέα μου να χρησιμοποιήσω τα ποίηματα του Γιώργου Χρονά για να σχηματίζεται ένα ειδικό κλίμα διαφορετικού κοινού βίου, ποιητικά τοποθετημένου με περιγραφές ενός ακριβού κινηματογράφου. Έχουν γραφτεί 4 τραγούδια, μα ολόκληρο το έργο μένει ανελοκληρώτο. Τα τραγούδια που γράφτηκαν είναι το «Περιπάθους», είναι το «8», είναι το «Έπρεπε να αρχώσουνα» και «Η εκδρομή». Θα ακούσουμε 2 από αυτά και ύστερα θα προλάβουμε να πάμε, θα περάσουμε σε άλλο έργο του, θα πάμε στην Αμοργό μετά. Θα ακούσουμε το «Περιπάθους» και «Την εκδρομή».

0: Αυτή ήταν η εκδρομή από τα 4 συνολικά κομμάτια του Γιώργου Χρονά που μελοποιεί στο κύκλο το μικρό αυτό των 4 τραγουδιών ο Μάνος Χατζηδάκης με τίτλο «Κοινός βίος», το «Περιπάθος», επαναλαμβάνω, το 8, το «Έπρεπε να αρχώσουν» και η εκδρομή. Και πάμε τώρα για τη συνέχεια. Δεν θα μείνουμε μόνο στη σημερινή εκπομπή, θα υπάρξει και αμέσως επόμενη για να ακούσουμε αρκετά από αυτά τα έργα, δηλαδή να ακούσουμε και από την Αμοργό που κυκλοφορεί και αυτό μετά θάνατον του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά υπάρχει ως έργο δικής του αρρύθμισης με τον αριθμό 46, ένα έργο που το σχεδίαζε χρόνια και χρόνια. Ξεκινά να το μελοποιεί, να μην σας πω, σχεδόν από τότε που γνωρίζει τον Κάτσο. Αλλά σίγουρα αρχίζει να ασχολείται γύρω στα 1969-70, κάπου εκεί δηλαδή, από την τρίτη έκδοση της Αμοργού και μετά, και συνεχίζει να νοιάζεται για αυτό το έργο, συνεχίζει να μελοποιεί τμηματικά αυτό το ποίημα, την συλλογή, την ποιητική του Νίκου Γκάτσου μέχρι σχεδόν και το τέλος της ζωής του. Και τελικά όλα όσα έχουμε με την επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού κυκλοφορούν μετά θάνατον. Ας πιάσουμε όμως λίγο καταρχήν την ίδια την Αμοργό, γιατί νομίζω χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, να θυμίσουμε μάλλον δύο λόγια για αυτήν την ποιητική συλλογή. Κατά γενική εκτίμηση και όλες τις γραφές όσων ασχολήθηκαν, είναι το πρώτο και μόνο πλήρες ποιητικό έργο που δημοσίευσε ο Νίκος Γκάτσος. Κυκλοφορεί σε 308 αντίτυπα το 1943, στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Αετός. Και μέχρι τότε ο ποιητής απλώς είχε δημοσιεύσει λίγα ποίηματα σε κλασικό ρυθμό και κάποιες κριτικές στα λογοτεχνικά περιοδικά Νέα Εστία και Ρυθμός. Η Αμοργός ήταν η πρώτη του ποιητική σύνθεση σε ελεύθερο στίχο και με εικόνες ολότερα υπερεαλιστικές. Συνέβαλε σε αυτό, ο Γιώργος Αραβαντινός γράφει, ότι συνέβαλε σε αυτό η γνωριμία του ποιητή με τον Ελίτη και άλλους υπερεαλιστές ποιητές της εποχής. Και κατά ομολογία του Τάκη Παπατσόνη, ο Γκάτσος επέλεξε τον τίτλο «Αμοργός», όχι επειδή έχει κάποια σχέση με το ομώνυμο νησί, αλλά μόνο ηχητικά, συνειρμικά, σαν να λέμε, σαν ένα τμήμα ελληνικό, δηλαδή ο τίτλος του έργου να αποτελεί αναφορά σε ένα ουτοπικό ελληνικό, αλλά και σκοτεινό λόγο κατοχής τοπίο. Θα σας πω και άλλα λόγια για την Αμοργό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε σιγά-σιγά και κάποιες από τις μελοποιήσεις που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Συνολικά το έργο κυκλοφορεί με 22 κομμάτια, οργανικά πολλά από αυτά, και τα άλλα είναι κομμάτια μελοποιήσεων μέσα από το ποίημα, το οποίο έχει 168 στίχους, και μεταξύ των στίχων 122 και 123 παρεμβάλλονται 4 παράγραφοι πεζού λόγου. Ο Χατζηδάκης ξεκινά με μια εισαγωγή και το πρώτο κομμάτι το οποίο υπάρχει ως τραγούδι είναι το «Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά», με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Απόστολε, δώσε μας πρώτα το σήμα, νομίζω, αυτή την ώρα, για να είμαστε στον χρόνο μας με την μεταδόση των σημάτων του σταθμού μας. Και αμέσως μετά, Μαρία Φαραντούρη στην ερμηνεία «Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε λοιπόν από την Αμοργό τραγούδια, ακούμε για την συνέχεια δύο ακόμη κομμάτια. Έχω ήδη κάνει λίγο κατάχρηση του λόγου, οπότε ας ακουστούν λίγο περισσότερο αυτές οι μελοποιήσεις που δεν ακούγονται και συχνά. Πάμε να ακούσουμε το «Αλλά τα μάτια των Φικιών» με την ερμηνεία του Δόρου Δημοσθένους και το «Γι' αυτό λοιπόν και εσείς παλικάρια μου» από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο.

Και όπως περνάει η όχεντρα μέσα από τα περιβόλια των κρυθαριών, με τα περήφανα μάτια της οργισμένα, μεσολαβούν επίσης οι στίχοι σε αυτήν την μελοποίηση που κάνει εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης, το απόσπασμα από το ποίημα «Αμοργός» του Νίκου Γκάτσου, το να τραγουδήσετε την Μπαρμπαριά όπως ο ξυλουργός κυνηγάει τους κίνους κλπ. Στην τρίτη έκδοση της «Αμοργού» συμπεριλαμβάνονται και δύο ποίηματα που είναι ακριβώς στην ίδια αντίληψη, αυτήν την υπερρεαλιστική που γράφει την «Αμοργό» ο Νίκος Γκάτσος, η έκδοση που βγαίνει από τον Ίκαρο στα 1969, και εκεί συμπεριλαμβάνονται τα ποίηματα «Ο Υπότης και ο Θάνατος» και «Το Ελεγείο». «Ο Υπότης και ο Θάνατος» που είναι βασισμένο σε πίνακα, έχω πει όλη την ιστορία άλλη φορά για αυτό το τραγούδι και θα χάσουμε πάλι πολύ χρόνο να σας την αναφέρω όλη αναλυτικά. Εκτελέστηκε σε μια ιδιαίτερη βραδιά, υπόθηκε το τραγούδι από έναν ερασιτέχνη, όμως υπόθηκε με έναν εξαιρετικό τρόπο, σε μια ιδιαίτερη βραδιά παρουσίασης του έργου του Μάνου Χατζηδάκη στη Γερμανία, στο Braunschweig, από τα μουσικά σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη χοροδία και τους μουσικούς, με την μουσική διεύθυνση και διδασκαλία της Μαρίας Στοίδου, και βέβαια τον Θόδωρο Κοτεπάνο στο πιάνο, αυτόν τον υπεράξιο μουσικό, συνθέτη και πιανίστα που είχε δουλέψει πλάι στον Μάνο Χατζηδάκη χρόνια. Ο Υπότης και ο Θάνατος λοιπόν σε αυτήν την εκτέλεση που ηχογραφήθηκε το 2018 στην παρουσία των μουσικών συνόλων στο Braunschweig, όπως ανέφερα, στην Γερμανία, θα ακουστεί τώρα. Ο Στέλιος Κουτεντάκης είναι ο κριτικός, ο αγαπητός αυτός ερμηνευτής, ερασιτέχνης, μια εξαιρετική φωνή που θα τραγουδήσει την συγκεκριμένη μελοποίηση που κάνει ο Χατζηδάκης στο ποίημα του Γκάτσου, και το ακούμε ευθύς αμέσως.

0: Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του τραγουδιού «Ο Υπότης και ο Θάνατος». Το ποίημα αυτό που είχε πρωτοβγεί στα Παράλογα με την ερμηνεία του Ηλία Λιούγκου. Εδώ το ακούσαμε από το Στέλιο Κουτεντάκη. Δυστυχώς δεν θυμάμαι τα ονόματα των υπόλοιπων μουσικών πέραν του Θοδωρου Κοτεπάνου που έπαιζε πιάνο. Λάθος με αυτό, θα τα σημειώσω άλλη φορά. Ο χρόνος τελειώνει για την σημερινή εκπομπή. Και έτσι, μάλλον ο κύκλος του CNS και η Φλέρι Νταντονάκη στις ερμηνείες της αυτές τις μοναδικές μαζί με τις γειτονιές του Φεγγαριού θα μείνει για τη συνέχεια των εκπομπών μας, όπως και άλλα τραγούδια και από την Αμοργό αλλά και από τις ερμηνείες του Μάνου Χατζηδάκη με την ίδια του τη φωνή. Θα τον ακούσουμε όμως εδώ σε ένα κομμάτι ακριβώς από την Αμοργό. Το «Έτσι κυματολόγημνη» στο δίσκο βγαίνει με τη φωνή του Δώρου Δημοσθένους. Όμως, αν θέλετε, ο οδηγός για να το μάθει και ο Δώρος Δημοσθένους είναι αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μάνος Χατζηδάκης, «Έτσι κοιμάται ολόγυμνη».
1: Έτσι σαν να πηθάει βαθύ, το σταφύλι ξεραίνεται και στο καμπαναριό μια σικιά κυτρινίζει το μήλο. Έτσι, με μια γραβάτα φανταχτερή, στην τέντα της κλιματαριάς, το καλοκαίρι ανασένει.

Μελοποιήσεις λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη στην Αμοργό του Νικού Γκάτσου, εδώ με την ερμηνεία του ίδιου, 1970, Παύλα Κενών μετά, είναι η σημείωση του ίδιου του Χατζηδάκη για το πώς έχει προχωρήσει στην μελοποίηση αυτού του έργου. Και πράγματι ενώ γράφει ότι είναι για μέτζο, τενόρο, βαρύτονο, ηθοποιό, μεικτή χοροδία, συμφωνική ορχήστρα, γράφει στο τέλος το έργο, δεν έχει τελειώσει ολοκληρωμένο μόνο το πρώτο μέρος. Και εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει, θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή με τις μελοποιήσεις του Μάνου Χατζηδάκη στην Αμοργό, αλλά και βέβαια ακούγοντας και από τον κύκλο του CNS, ακούγοντας και από τις γειτονιές του Φεγγαριού, όπου εκεί θα πάμε τώρα και με ένα τραγούδι από αυτά που συμπεριέλαβε σε αυτό τον κύκλο, θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι το «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη», στίχη πάλι Νίκος Γκάτσος, η ερμηνεία από την μοναδική Φλέριντα Αντωνάκη, από τον Απόστολο Κοσμόγλου που φρόντισε τον ήχο, από τον Γιάννη Τσολακίδη που είχε την επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Ευχές για όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ήταν μια ώρα αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή την επέτειο, την ημερομηνία θανάτου του 15 Ιούνιου του 1994. Γεια σας.

pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Spin, αυτός ήταν ο Johnny Marr, καινούριο τραγούδι από τον ιστορικό, από τον θρυλικό κιθαρίστα και τραγουδοποιό. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο και με νέες κυκλοφορίες, με ό,τι έχω ξεχωρίσει εγώ από τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, που η αλήθεια είναι ότι όσο προχωρούσε ο Ιούνιος, η ταχύτητα και ο όγκος των κυκλοφοριών όλο και μειωνόταν. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά ωστόσο τελειώνοντας το μήνα και μπαίνοντας προς τον Ιούλιο, κάπως έτσι θα αποκατασταθεί η τάξη και θα ξαναρχίσω εγώ να γκρινιάζω ότι βγαίνουν πολλοί δίσκοι, δεν προλαβαίνω να τους ακούσω, δεν προλαβαίνω να τους φέρω εδώ, να τους προτείνω σε εσάς και πάει λέγοντας. The Age of Everything λοιπόν, ο καινούριος δίσκος, ο επερχόμενος δίσκος του Johnny Marr, θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου και κάπως έχω ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή με πολύ πολύ γνωστούς κιθαρίστες από σχήματα στα οποία ωστόσο δεν ήταν στο επίκεντρο όταν βρίσκονταν στα σχήματα αυτά. Σίγουρα ο Johnny Marr δεν ήταν το πρόσωπο των Smiths πριν από αρκετά χρόνια. Σίγουρα ο Graham Coxon δεν ήταν το πρόσωπο των Blair. Αν και η αλήθεια είναι ότι τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε αποφάσισε να τον αφήσει στην άκρη πριν από καμιά 15 περίπου χρόνια για να αφοσιωθεί στην επανένωση των Blair. Το Castle Park ήταν ο δίσκος ο οποίος θα ακολουθούσε το A+E που βγήκε το 2012. Ηχογραφήθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, το 2011, ωστόσο σαν ένατη προσωπική δουλειά του Graham Coxon κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Ας τον ακούσουμε στο Billy Says.

Και αν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε και ανοίγει τον δίσκο των Billy Says είναι σαν βγαλμένο από τις χρυσές εποχές των Blair, η αλήθεια είναι ότι το Castle Park είναι ένας δίσκος ο οποίος κοιτάει αρκετά περισσότερο προς το garage rock της δεκαετίας του 60 και του 70. Ακούγεται κάτι σαν μια μίξη στα δικά μου αυτιά με το Britpop των 90s και τους Kings, για παράδειγμα, από τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, στη δεκαετία του 70 θα σας πάω στη συνέχεια ή θα μας πάει ο Graham Coxon να διασκευάσει τους nerves στο When You Find Out.

Λοιπόν, αυτή ήταν η συνεργασία του Dr. L ή Liam Farrell, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, μαζί με τον Mike Ladd. Και το ενδιαφέρον για το Sage and the Tracksuit, το οποίο μόλις ακούσαμε, είναι πως πρόκειται για την πρώτη διεθνή κυκλοφορία της Fine Records, της δισκογραφικής αυτής εταιρείας, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλαπλώς τον τελευταίο καιρό. Παύλος Παυλίδης, Τζίνκοβιτς, Κάπτεν και πάει λέγοντας, πλέον ανοίγουν έτσι τις κεραίες τους και στο εξωτερικό για την συνεργασία αυτή και τον επερχόμενο δίσκο του Dr. L, που θα έχει τον τίτλο No Ships to Mars. Ο Dr. L, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος πίσω από την παραγωγή του Dancing Tooth, τον Captain, εδώ πλέον ξεκινάει σε ένα δικό του πλέον ξεχωριστό project και θα παραμείνουν στην Fine Records, καθώς καινούριο τραγούδι μας έδωσε και ο Παύλος Παυλίδης λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες πριν την μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, βέβαια στο Release Athens Festival. Και αυτός ετοιμάζει καινούριο δίσκο για τους επόμενους μήνες. Τον ακούμε στο Πόσο Ακόμη.

Λοιπόν, σας το είχα πει από την προηγούμενη Παρασκευή ότι τις τελευταίες μέρες έχουν βγει τουλάχιστον 3 τραγούδια από πολύ επιφανείς Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν να κάνουν με τον εξευγενισμό, με το gentrification, με την επέλαση, την ανθρώπινη επέλαση του Airbnb, με το θέμα, το στεγαστικό, το οποίο ταλανίζει πλέον και την Ελλάδα μετά από ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά ήταν το «Μας πήρανε την πόλη» που μόλις ακούσαμε από τη Μάρθα Φριντζίλα, μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ένα άλλο που έχει και στον τίτλο το «Gentrification», το ακούσαμε από το Σπύρο Γραμμένο και την Εφέλη Φασούλη την περασμένη Παρασκευή. Θα τα μαζέψω όλα μαζί για να κάνουμε μια πολύ έτσι σύντομη και συγκεκριμένη ενότητα την ερχόμενη Παρασκευή, αφού σας είπα ότι βγήκαν, γιατί να μην τα ακούσουμε ούτως ή άλλως. Θα παραμείνουμε στην Ελλάδα, ωστόσο θα αλλάξουμε σίγουρα 100% το κλίμα στην συνέχεια, καθώς επέστρεψαν πλέον και επίσημα μετά από λίγα χρόνια οι Villagers of Ioannina City. Βενσερέμος, ο καινούριος τους δίσκος για λίγο μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη, πρώτο single Ghosts in the Sky.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θυμόμασταν, νομίζω, τους Αυστραλούς Πόντ σαν μια νεοψυχεδελική μπάντα, πολλές φορές αρκετά ατμοσφαιρική. Είχαν βγάλει μέχρι τώρα 10 δίσκους έτσι πάνω κάτω, πάνω σε αυτό το ύφος, και αποφασίζουν για το 11ο Terrestrials να μην κάνουν τίποτα τέτοιο, να αφήσουν τους Pink Floyd στην άκρη, όπως είπαν και οι ίδιοι, και να βγάλουν μια New Wave, καθαρά New Wave κυκλοφορία, όπως είναι το Terrestrial. Τους ακούσαμε στο Through the Heather, νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό που λέω από τον ήχο του κομματιού. Πάμε για να τους εμπεδώσουμε να ξανακούσουμε τους Pond, αυτή τη φορά στο Skyworks.

Skyworks, λοιπόν, και λίγο νωρίτερα Through the Heather. Αυτός είναι ο νέος ήχος των Αυστραλών Pond. Πάμε τώρα σε κάτι αρκετά διαφορετικό, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Η Dead Reception είναι στην πραγματικότητα το project ενός μόνο ανθρώπου, του Francis Peter Doll. Έβγαλε το EP Destiny Bond την περασμένη Παρασκευή και θέλω να ακούσετε το Cursed Body, να ακούσουμε μαζί το Cursed Body και να σας πω κάτι αφού το ακούσουμε.

Και μου λέει ένας φίλος την Παρασκευή, άκου αυτό το EP, είναι σαν να έβγαλαν τραγούδια οι Strokes πριν από 20 χρόνια, αλλά στο σήμερα, και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς έτσι ακούγεται το Destiny Bond του Dead Reception, και πολλές φορές ίσως αυτό να μην είναι 100% θετικό. Γι' αυτό και θέλω να ακούσουμε και ένα αρκετά διαφορετικό κομμάτι στην πορεία. Dead Reception μαζί με M4L μέσα από το ίδιο EP είναι το ομότιτλο Destiny Bond.

Και του μεταξύ υποτίθεται ότι κάπου σε αυτές τις μέρες πάνω κάτω θα ακούγαμε σιγά σιγά και καινούριο δίσκο από τους ίδιους τους Strokes. Μαθαίνω ότι η κυκλοφορία του νέου τους δίσκου πάει αρκετά, πάει μάλλον λίγες εβδομάδες πίσω. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα που ακούγονται και συζητιούνται πίσω από τον λόγο που πήγε πίσω η κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να τα πιστεύουμε αυτά. Χρειάζεται να ακούσουμε τον δίσκο όταν βγει και να αποκτήσουμε γνώμη πλέον σιγά σιγά επ' αυτού. Αν και έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή ότι τα πρώτα singles που έχουν κυκλοφορήσει στην καλύτερη περίπτωση έχουν διχάσει τον κόσμο. Ωστόσο, εμείς δεν ακούσαμε Strokes, ακούσαμε Dead Reception μέσα από το EP Destiny Bond, το ομότιτλο και λίγο νωρίτερα το Cursed Body. Αλλάζουμε ήχο για το τέλος της εκπομπής, καθώς ο Roger Waters αποφάσισε να ξανασκαλίσει το Comfortably Numb. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και μάλιστα πρόσφατα, πριν 3-4 χρόνια. Το ξανακάνει πλέον εν έτη 2026 μαζί με την Παλαιστίνια Μόνα Μιάρη. Προφανέστατα για όλους τους λόγους τους οποίους μπορείτε να σκεφτείτε. Comfortably Numb Reimagine, λοιπόν, ένα οπτικοακουστικό έργο σε συνεργασία με πολλούς καλλιτέχνες, πολύ εξ αυτών από την Παλαιστίνη και βέβαια με πάρα πολλά πλάνα από την σημερινή κατάσταση στην Γάζα. Αφού το ακούσετε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αναζητήστε το και στο διαδίκτυο, αναζητήστε το στο YouTube, γιατί το βίντεο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Κάπως έτσι σας αφήνω εγώ σήμερα. Ακολουθεί Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας στο Viber στο νούμερο 6930 07 82 91, 6930 07 82 91, στο οποίο στέλνετε το μήνυμά σας γραπτά και δωρεάν και μπορείτε να αποθηκεύσετε το νούμερο αυτό για μελλοντική επικοινωνία με τον σταθμό. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπως συνηθίζουμε στην αρχή κάθε εβδομάδας. Ξεκινήσαμε με το καινούριο EP του Πάνου Βλάχου, το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου του 2026. Το άλμπουμ Φωτογραφικά, όπως είναι ο τίτλος της νέας αυτής δουλειάς του τραγουδοποιού και ηθοποιού, περιέχει 6 τραγούδια τα οποία κινούνται ανάμεσα στην προσωπική μνήμη. Φωτογραφικά, όπως είναι ο τίτλος της νέας αυτής δουλειάς του τραγουδοποιού και ηθοποιού, περιέχει 6 τραγούδια τα οποία κινούνται ανάμεσα στην προσωπική μνήμη, στην αφήγηση, στο συνέστημα και στον κοινωνικό σχολιασμό.

Ακούσαμε το Σακάκι, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Πάνου Βλάχου, με τη συμμετοχή της Βασιλικής Μιχαλοπούλου στο τραγούδι. Άλμπουμ Φωτογραφικά είναι ο τίτλος της καινούργιας δουλειάς του Πάνου Βλάχου, η οποία περιέχει μικρές φωτογραφικές ιστορίες που κρατούν κάτι από το παρελθόν, κοιτούν όμως ταυτόχρονα καθαρά και στο παρόν. Ο Πάνος Βλάχος κινείται ελεύθερα σε αυτές τις ιστορίες που έχει δημιουργήσει ανάμεσα στο τραγούδι, τον λόγο και την ερμηνεία.

Ακούσαμε τρία τραγούδια από το καινούριο EP του Πάνου Βλάχου, ο οποίος νομίζω πως είναι στην καλύτερη φάση του, τόσο στο κομμάτι της δημιουργίας όσο και στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων του. Συνεχίζουμε με τα Νότια Προάστια, το οποίο είναι το καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί με τη μορφή σίγκλ ο Μανώλης Φάμελος. Ο Μανώλης Φάμελος έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους και τραγουδά παρέα με τον Φίβο Δελιβοριά. Το τραγούδι αυτό που έχει κοινωνικούς και κυρίως σατυρικούς στίχους. Ο Φίβος Δελιβοριάς γράφει: ο Μανώλης και ο Φίβος βρέθηκαν να είναι ακούσιοι οι συγκάτοικοι στην Καλυθέα στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχοντας μια κοινή ροπή προς την Τεμπελιά, περνούσαν τον καιρό τους αμπελοφιλοσοφώντας και σκαρώνοντας φάρσες, όταν μοιραία τα βρήκαν σκούρα οικονομικά, έχοντας ελάχιστες γνώσεις αλλά περισσή γοητεία, τους φάνηκε ταιριαστό να γίνουν συνέτεροι, ανοίγοντας μεσητικό γραφείο τα χρόνια της οικονομικής απογείωσης, έτσι όπως και τόσοι άλλοι νέοι της γενιάς τους τα πήγαν περίφημα, χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουν και πολύ. Σήμερα μαζί με εκατομμύρια Έλληνες απολαμβάνουν τα ωφέλη της ανάπτυξης και σαν πετυχημένοι και έμπειροι επιχειρηματίες συμμετέχουν σε πολλά μεγάλα κατασκευαστικά projects. Παράλληλα και αφού πια σχεδόν όλα επιτρέπονται, αποφάσισαν όπως και τόσοι άλλοι να δοκιμάσουν τη τύχη τους και να χορτάσουν τη ματαιοδοξία τους στον στίβο της μουσικής.

Ακούσαμε τα Νότια Προάστια, το καινούριο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, ο οποίος τραγουδά παρέα με το Φίβο Δελβοριά. Θα ακούσουμε τώρα και ένα λίγο παλιότερο κομμάτι του Μανώλη Φάμελου που μας αρέσει πολύ και στο Όλα Είναι Μπροστά, που είναι ο καινούριος δίσκος της Νατάσας Μποφίλιο, ο οποίος περιέχει τραγούδια του Μανώλη Φάμελου. Η Μποφίλιο ερμηνεύει ξανά και με πολύ ατμοσφαιρικό τρόπο τον άνθρωπο νησί.

Ακούσαμε τα αγαπημένα μας υπόγεια ρεύματα με την χαρακτηριστική φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη στο τραγούδι. Οργή λαού είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς, όπου τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν ποιητές. Η σχέση της μπάντας με την ποιήση είναι πολύ παλιά, είναι μια σχέση διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα, ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας για τα υπόγεια ρεύματα. Η μπάντα έχει επανειλημμένα στραφεί στην μελοποίηση ποιητών. Στην οργή λαού, η ποίηση λειτουργεί σαρκαστικά, οργισμένα, βαθιά πολιτικά και συνομιλεί ευθέως με το σήμερα. Εμείς ακούσαμε τον Ξεπεσμό, όπου τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν Κώστα Βάρναλη. Θα ακούσουμε τώρα και μια καινούργια μελοποίησή του σε ποίημα του Κωστή Παλαμά, στον ποιητή που έγινε κριτικός μου.

δικός μου ή ξένος του κάκου. Εμπρός σου πάντα θα με έχεις, πίσω μου τρέχεις. Εμπρός σου πάντα θα με έχεις.

σε μια εποχή όπου οι φωνές συχνά καλύπτονται από τον θόρυβο, τα υγεία ρεύματα έχουν σαφή τοποθέτηση τόσο στην μουσική όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα. Ακούσαμε δύο μελοποιήσεις που έχουν κάνει τα υπόγεια ρεύματα, η πρώτη σε ποίημα του Κώστα Βάρναλ και η δεύτερη σε ποίημα του Κωστή Παλαμά, και τα δύο αυτά τραγούδια βρίσκονται στην Οργή Λαού, που είναι η καινούρια τους δουλειά. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από το συγκρότημα Revans. Τι συνέβη, ονομάζεται η τρίτη δισκογραφική δουλειά των Revans, η οποία κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι του 2026. Οι Revans δημιουργήθηκαν το 2017 στην Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης. Ο Αστέρης Κωνσταντίνου και ο Χρήστος Παπαδόπουλος καταθέτουν την κοινή τους οπτική μέσα από την συνδημιουργία των τραγουδιών τους, και εμείς θα ακούσουμε από την καινούρια αυτή δουλειά των Revans τα δύο Δελφίνια.

Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα ναυάγησε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

Συγγνώμη που υπήρξα. Είναι ο τίτλος που επέλεξε να δώσει ο Σπύρος Γραμμένος στη νέα του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόλις με χρηματοδότηση από το κοινό, από το κρατήριο. Διαφορετικού ύφους τραγούδια περιέχει η δουλειά αυτή του Σπύρου Γραμμένου και εμείς θα ακούσουμε με ραπ στοιχεία και την συμμετοχή των Ρενοβάτιο. Αυτή η ζωή αλλάζει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αλλά μέχρι τότε, βαρύτητα.
1: Τραγούδια όπως η Διαστρική Αγάπη που ακούσαμε μόλις σε μουσική και ερμηνεία από την Κατερίνα Τζιβίλογλου μας επιβεβαιώνουν ότι το Τακότ που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά που κυκλοφόρησε η Κατερίνα Τζιβίλογλου πριν λίγες εβδομάδες είναι κατά τη γνώμη μου μια από τις καλύτερες δουλειές του 2026 μέχρι στιγμής. Ο έρωτας λειτουργεί στη δουλειά αυτή ως μνήμη και ως νοσταλγία. Ο έρωτας υπάρχει στην φθορά των λέξεων και λειτουργεί ως πράξη αντίστασης και ως ανάγκη να ονειρευτεί και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο ελεύθερο. Προτείνω να ψάξει κανείς και να ακούσει ολόκληρη τη δουλειά αυτή, το Τακότ της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Και θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη Γκόφα, τον οποίο γνωρίζουμε από την προηγούμενη του δουλειά ως κιθαρίστας. Με την Σεβγή όμως, που είναι ο καινούριος του δίσκος, αποδεικνύει ο Βασίλης Γκόφας ότι εκτός από οργανικά κομμάτια γράφει και πολύ ωραία τραγούδια. Η Σεβγή αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεταδημοτική προσέγγιση. Παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθμοί δέχονται συνεχείς μεταβολές στην αγωγή και στο μέτρο τους. Η ρυθμοποιία δεν συνοδεύει απλώς, αλλά ντύνει το λόγο, δίνοντας υπόσταση και σχήμα στην άμορφη μελωδία. Και εμείς θα ακούσουμε την Ανοιχτωσιά με τη φωνή της Δήμητρας Τσαγκαράκη.

Ακούσαμε την Ανοιχτωσιά σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα με την Δήμητρα Τσαγκαράκη στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα τις Καλδέρες, ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Στέλιου Κοτίδη, ο οποίος ξέρει να γράφει ωραία λαϊκά τραγούδια. Οι Καλδέρες ηχογραφήθηκαν ζωντανά στα μέσα του Γενάρη του 2026 στο Noisy King Music Residence. Η ενορχίστρωση έχει γίνει από τον Στέλιο Φραγκούς και υπάρχει η ομάδα των μουσικών που αποτελείται από τον Χρήστο Ισιδόρου, τον οποίο θα ακούσουμε στο Πιθηκιάβλη. Νίκος Μέρμιγκας είναι στη λάφτα, στο μπαγλαμά και στο μαντολίνο. Δημήτρη Σίντο στο κοντραμπάσο. Μιχάλης Μπακάλης στα κρουστά. Στέλιος Φραγκούς στο πιάνο. Στέλιος Κοτίδης στην κιθάρα. Και στο τραγούδι θα ακούσουμε την Αγγελική Χατζηβασιλείου.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα καινούριο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Στις 26 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τραγούδια από την παραπομπή, που τα τραγούδια είναι όλα λαϊκότροπα και θα κυκλοφορήσουν σταδιακά σε μορφή από 6 ψηφιακά 45 και είναι τραγούδια που ο Θανάση Παπακωνσταντίνου έχει γράψει κατά καιρού σε μια περίοδο περίπου 40 ετών. Αποφάσισε να τα μαζέψει όλα και να τα ηχογραφήσει ως μια φοροτιμή στο λαϊκό άσμα αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας. Τα δύο πρώτα τραγούδια που κυκλοφόρησαν είναι σε ερμηνεία από τον Σοκράτη Μάλαμα και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την παραπομπή. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

νησιά, πάντα δούλευε σκυλίσια και τις νύχτες μόλις σβήνανε τα φώτα. Στα σκεπά

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 6 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Σάτυρος και ο Λύκειος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου του 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται σε μια ώρα μπροστά. Το 1907 έρχεται στη ζωή η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της, χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν οι κριτικοί τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Η ζωή της ενέπνευσε πολλά βιβλία και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρώτους rock and roll stars παγκοσμίως. 79 ετών γίνεται ο Sylvester Stallone. Είναι ένας από τους μόλις 6 ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου που έχουν προταθεί για Όσκαρ 2 φορές, ενσαρκώνοντας τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα σε διαφορετικές ταινίες. Φυσικά για το ρόλο του Rocky Balboa. Το 1977 έγινε μόλις ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία του κινηματογράφου μετά τον Charlie Chaplin και τον Orson Welles που προτάθηκε την ίδια χρονιά για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Rocky. Το 1959 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Το 1962 απεβίωσε ο Αμερικανός συγγραφέας και νομπελίστας William Faulkner. Μας χάρισε το «Η Βουή και το Πάθος». Το 1971 πεθαίνει ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, νομίζω πως το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε και εξελίσσεται κάπως άγρια. Καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο, τουλάχιστον των περισσότερων από εμάς, φουράνια, αυτό το ξέρατε, εντάξει τις διοξίνες τις ξέραμε. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τις αναπνεύσουμε. Τέλος πάντων ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, από ό,τι διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, προκειμένου να περιορίσουν το τοξικό νέφος, θάβουν τη φωτιά και ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών. Στο μεταξύ το τοξικό νέφος δεν ξεχνάει τους ανθρώπους, είναι εκεί και ταξιδεύει προς τα κάτω. Η Εύβοια ετοιμάζεται να το καλοδεχτεί, θα περάσουν μούρια. Στο μεταξύ, αν ακούσει κανείς οδηγίες προσλαφτινωμένους, να ξέρετε πως σήμερα έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Που σημαίνει τι? Πως ό,τι και αν εκτέθηκε σε αυτή την κάπνα και σε αυτή τη σκόνη, στα αποκαΐδια, θα πρέπει όλα αυτά με κάποιο τρόπο να πληθούν και να καθαριστούν. Που σημαίνει μπαλκόνια, μαξιλάρια στις πολυθρόνες των μπαλκονιών, κάγκελα, ελπίζω, που σημαίνει μπαλκόνια,

κάποιο ενεργό μέτωπο και αυτό φαντάζομαι πως είναι θετικό. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, ο Ανδρέας Κοράνης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που φίλοι μου στέλνουν φωτογραφίες από μέρη μακρινά. Εσείς τουλάχιστον γλιτώσατε το τοξικό νέφος. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η Θεσσαλονίκη είναι ακόμη εδώ. Και σε γενικές γραμμές η πόλη αργεί να φύγει. Προφανώς και ποτέ δεν αδειάζει. Έχουν τελειώσει εκείνα τα παλιά. Είμαστε σε παρακάτω παράδειγμα. Βρισκόμαστε σε έναν άλλο κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό μοιάζει να τελειώνει, βεβαίως χωρίς ακόμη να ξέρουμε ποιο είναι το αποτύπωμά του, έτσι. Πάνω απ' όλα στην υγεία μας. Επίσης, χρειαζόμασταν οπωσδήποτε καλύτερη ενημέρωση. Τι υπήρχε στον αέρα αυτής της πόλης, η οποία δεν είναι και η πόλη με τον καλύτερο και τον ποιοτικότερο αέρα που θα μπορούσε ποτέ κανείς να βρει. Και βεβαίως αναλυτικές πληροφορίες για το πώς μπορούμε στα αλήθεια να προσαρμοστούμε, όχι να προσαρμοστούμε, να προστατευτούμε από όλα αυτά, χωρίς να μας πιάσει

Υστερία, διότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόταν να τρέξουμε, να ανατρέξουμε σε κοινωνικά δίκτυα, ενδεχομένως σε κάποια account τα οποία έχουν τέτοια ενδιαφέροντα ή γνωρίζουμε ότι αυτός που τα χειρίζεται είναι ειδικός επιστήμονας. Τόσο δύσκολο είναι να βγει μια ανακοίνωση η οποία να λέει πρέπει να καθαρίσετε τα μπαλκόνια σας με αυτόν τον τρόπο ή πρέπει να κυκλοφορείτε έξω με μάσκες για αυτό το διάστημα. Δεν είναι κακό. Το να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα είναι το κακό, γιατί πραγματικά κάτι έχει συμβεί. Και μέσα σε όλα αυτά διάβασα πραγματικά ένα βιβλίο καταπληκτικό, ούτε ξέρω από πού μου ήρθε, το διάβασα χωρίς να γνωρίζω απολύτως τίποτα για τον συγγραφέα του και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και ευτυχώς που κάποιοι τον ήξεραν πάρα πολύ καλά. Μιλάω για τον Christopher King και το βιβλίο του «Άμα είναι να καεί» που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Δώμα. Δεν είναι το πρώτο βιβλίο που γράφει, τα μεταφράζει στην ελληνική γλώσσα η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, ήταν το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του, το «Υπηρώτικο μυρολόι», όμως ο Christopher King έχει μια πορεία στα ελληνικά εδάφη και στα ελληνικά χώματα, καθώς ο Αμερικανός συλλέκτης και ερευνητής διασχίζει πραγματικά το ελληνικό τοπίο από άκρη σε άκρη, καταγράφει όσα δεν φτάνουν στις μεγάλες πόλεις και διάβασα εξαιρετικές συνεντεύξεις του. Του έχει δοθεί τιμητικά η ελληνική υπηκότητα και στα αλήθεια αυτό το πράγμα το οποίο κάνει, και αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό, είναι ότι δεν κάνει λαογραφία. Δεν έρχεται ένας ακόμη να μας λέει πως πρέπει αυτό να το διασώσουμε ή γιατί πρέπει να το διασώσουμε. Αυτό που κάνει είναι να μας συνδέει με τα μεγάλα ερωτήματα μέσα από ένα γράψιμο καταπληκτικό και επίσης είναι ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά», το οποίο υπάρχει και στο κανάλι της Κοσμοτέ. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές συγκλονιστικές που καταγράφονται έτσι στο ντοκιμαντέρ αυτό, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός στέκεται απέναντι σε αυτό που θα έλεγε κανείς αρχέγονη ψυχή. Ελπίζω μέσα στις επόμενες ημέρες να σας έχω περισσότερα. Ο Christopher King, ο οποίος γεννήθηκε έτσι σε ένα μικρό μέρος της Αμερικής, είναι εθνομουσικολόγος, είναι συγγραφέας, έχει τιμηθεί με Grammy, του έχει αποδοθεί η ελληνική υπηκότητα, γεννήθηκε κάποια στιγμή σε μια αγροτική περιοχή στο Μπαθ της πολιτείας της Βιρτζίνια, αλλά όταν έφτασε στην Ελλάδα κάτι σκύρτησε προφανώς μέσα του. Είναι συλλέκτης και από ό,τι διαβάζω στις συνεντεύξεις που έδωσε υπήρξε και ο πατέρας του συλλέκτης και ξέρετε αυτή η ψυχολογία του συλλέκτη είναι μια ψυχολογία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του όταν ήταν παιδί πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα ήθελε να γίνει αρχαιολόγος επειδή του άρεσε η ιδέα να ανακαλύπτει πράγματα και κυρίως να κατανοεί το γενικό πλαίσιο μέσα στα οποία, μέσα στο οποίο προκύπτουν τα φαινόμενα και στη συνέχεια όλο αυτό να το μοιράζεται με κάποιους.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και μιας και μιλάμε έτσι για τα μεγάλα και τα αιώνια. Διάβασα με ένα ενδιαφέρον αρκετά μεγάλο πως ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ένα νεκρό άστρο και οι ειδικοί έχουν εξηγούν και σε μας τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το ηλιακό μας σύστημα, δηλαδή για το τι θα συμβεί στους πλανήτες όταν ο ήλιος καταστραφεί σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι κάποιες νέες παρατηρήσεις που γίνονται και ενδέχεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για το πώς ένας γιγάντιος εξωπλανήτης κατάφερε να επιβιώσει από τον βίαιο θάνατο του άστρου του. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι θάνατοι αυτοί είναι συνήθως βίαιοι και στη συνέχεια να βρεθεί σε πολύ κοντινή τροχιά γύρω από τα υπολείμματά του. Είναι βρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτη γεύση μιας μοίρας που ίσως περιμένει τους μεγαλύτερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, όπως είναι ο Δίας, όπως είναι ο Κρόνος, όταν ο ήλιος πεθάνει περίπου σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, καθώς οι αστρονόμοι ήδη από το 20 εντόπισαν έναν ενιγματικό πλανήτη μεγάλο όσο και ο Δίας, που περιφερόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα γύρω από ένα λευκό νάνο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το γεγονός το ότι βρίσκεται 80 έτη φωτός μακριά από τη Γη, είναι 7 φορές μεγαλύτερος από το άστρο του, το οποίο έχει περίπου το μέγεθος της Γης. Είναι ένας παράξενος πλανήτης ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή των αστρονόμων και εννοείται πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπάρχουν γι' αυτόν περισσότερα, καθώς όπως όλα δείχνουν έχουν πέσει όλοι από πάνω του και ο λόγος είναι για το ότι μπορεί να μας φέρει πληροφορίες για πράγματα τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί μέχρι σήμερα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Γενικά η μεγάλη συζήτηση περιστρέφεται και σήμερα γύρω από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Αυτό έφερε ένα ωραιότατο τοξικό νεφούς. Κάποιες φωτογραφίες πρέπει να πω πως ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικές και επίσης επειδή είχε μια περίεργη φορά ο αέρας, περιοχές που βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στην πυρκαγιά Οριστείο Ανδρέας ζει πολύ κοντά σε εκείνα τα μέρη και δεν κατάλαβαν τίποτα, δεν είχαν καν μυρωδιά, ενώ εμείς που ζούμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πραγματικά πνιγήκαμε, με αποτέλεσμα να περάσουμε όλη την Κυριακή κλεισμένη μέσα με air condition. Τέλος πάντων, άλλοι πάθανε τρισχυρότερα. Το τοξικό νέφος ταξιδεύει προς την Νότια Ελλάδα και ξέρετε, υπάρχει αυτό εδώ το ερώτημα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Όπως ξέρετε, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το όχημα ενός 76χρονου σε ρεματιά της περιοχής, έπειτα από σπινθήρα ή άλλο μηχανικό αίτιο. Ο άνδρας έχει συλληφθεί και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος και βρίσκεται σε εξέλιξη μία προκαταρκτική έρευνα. Και παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν διάφορες πληροφορίες ότι καίγονται σπίτια κλπ, ευτυχώς δεν κάηκε καμία κατοικία. Καλά, το ζήτημα των ανθρώπινων ζώων ούτε καν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, όμως ευτυχώς δεν κάηκε και καμιά κατοικία ολοσχερός. Υπάρχουν βέβαια μόνο ζημιές και ελπίζω εκεί να μείνουμε. Κατά τα άλλα τώρα, πώς φτιάχνονται τα πολιτιστικά φαινόμενα? Και ενώ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα, γιατί μας έβγαλε την ψυχή από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε το πανηγύρι, ίσως και νωρίτερα, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, διαβάζω πως υπάρχει σε εξέλιξη ένα πρωτοφανές ψηφιακό μποϊκοτάζ. Υπάρχουν 350.000 dislike για το cast που πρόδωσε τον Όμηρο και την Ελλάδα. Άλλο το πάλι. Όπως ξέρετε, σε κανιά-δυο εβδομάδες, νομίζω ότι 16 του μήνα πρόκειται να βγει η ταινία. Τα dislike στο επίσημο κανάλι έχουν εκτοξευθεί. Τα σχόλια αγγίζουν τις 20.000. Η εταιρεία παραγωγής και ο Κρίστοφερ Νόλαν, όλοι οι συντελεστές, έχουν να διαχειριστούν ένα πρωτοφανές κύμα οργής. Και η Universal επιστράτευσε σπευσμένα μια θεωρία, έτσι, για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να δικαιολογηθεί στην εχθρική στάση που διαπιστώνει του κοινού έναντι του προϊόντος. Για αυτό το πράγμα όμως που σας λέω, για το ότι προδίδει την Ελλάδα και προδίδει τον Όμηρο. Τέλος πάντων, υπάρχει και η περίπτωση της Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι μια πολύ, σύμφωνα με κάποιους, λάθος επιλογή για ωραία Ελένη. Δέχεται νέο κύμα αντιδράσεων εν ώψη της πρεμιέρας που θα γίνει στο Λονδίνο και πριν φτάσει τώρα στις αίθουσες των υπολείπων, και η Universal επιτίθεται στους τοξικούς φαν. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι έχει στηθεί ένα πανηγύρι. Αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε, αλλά τέλος πάντων, μιας και αυτή τη στιγμή έχω την τιμή και τη χαρά να σας ομιλώ, θέλω να πω πως όλα αυτά, κατά την άποψή μου, θα ωφελήσουν την ταινία. Δεν θα τη βλάψουν, διότι αυτοί που ορίονται, χτυπιούνται, βρίζουν, καταργούνται, αναπτύσσουν γύρω από αυτό τοξική ρητορική, μπαίνουν στα επίσημα account και κάνουν dislike, πηγαίνουν και γράφουν σχόλια, δεν χρειάζεται να σας πω πως είναι οι πρώτοι που θα σπεύσουν. Εμείς που απλώς τα σχολιάζουμε, διότι είμαστε ένα πρωινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, και τι να κάνουμε τώρα, παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα και που και που λέμε και καμιά είδηση για την Οδύσσια. Το αν θα σηκωθούμε ένα βραδάκι να βάλουμε το φορεματάκι μας, να φορέσουμε τα σαβαλάκια μας, να πάμε να πάρουμε την πύρα μας για να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν,
Μπορεί να το κάνουμε, μπορεί και να μην το κάνουμε, θα δούμε. Αλλά αυτοί που είναι ήδη στα κάγκελα έχουν βγάλει ήδη εισιτήριο και περιμένουν έτοιμοι να μπουν μέσα στις αίθουσες για να ξέρουν μετά τι να κράξουν με την ησυχία τους. Ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλη αυτή η ιστορία και πώς κατάφερε να τα κάνει όλα αυτά να δουλέψουν υπέρ της, είναι νομίζω ένα πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει για πάρα πολλά θέματα. Ελπίζω να έχω τις επόμενες μέρες τον αγαπητό μου Γιώργο Παπαδημητρίου για να πούμε για την Οδύσσια αλλά και για τις άλλες μεγάλες αφίξεις του φετινού καλοκαιριού. Από ό,τι κατάλαβα όμως, την ταινιάρα δεν αναμένεται να τη δούμε, εκτός κι αν πραγματικά η ταινία του καλοκαιριού είναι ο ξένος στο ζώο για τον οποίο μου έχετε πει τόσα και τόσα και εγώ ακόμη δεν πήγα να τη δω.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, ένας από τους διασημότερους έρωτες του 20ου αιώνα. Είναι προφανώς ο έρωτας του Αλμπέρ Καμί με τη Μαρία Κασάρες. Είναι πάρα πολλές οι επιστολές που έχουν ανταλλάξει και οι οποίες κυκλοφορούν πρώτη φορά από ό,τι διαβάζω στην αγγλική γλώσσα από την Penguin. Δεν το ήξερα αυτό. Φανταζόμουν ότι με κάποιο τρόπο θα είχαν ήδη κυκλοφορήσει, όμως όχι. Είναι ένας τόμος με τίτλο Αλμπέρ Καμί, Μαρία Κασάρες, Letters 1944-1959. Μεταφράζουν η Σάντρα Σμιθ και Κόρι Στόκουελ. Συγκεντρώνει 865 επιστολές, διότι όσο πιο μεγάλος είναι ο έρωτας, τόσο πιο πολλά γράμματα γράφονταν. Τώρα πια δεν γράφονται επιστολές. Ανδρέα, όσοι ζήσαμε τις ερωτικές επιστολές, νομίζω πως υπήρξαμε τυχεροί. Πλην όμως είμαστε αρχαιολογία. Βεβαίως, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, δεν μας ερωτεύτηκε και κανένας Αλμπέρ Καμί να γράφει όλα αυτά εδώ τα ωραία. Ούτε εμείς υπήρξαμε ποτέ η Μαρία Κασάρες για να γράψουμε επίσης αυτά τα τόσο ωραία. Ό,τι μπορέσαμε όμως κάναμε και εμείς. Τώρα αυτά όλα έχουν τελειώσει. Έχουν γίνει messenger. Καμιά φορά και email. Ξέρετε, η Έρση Σωτηροπούλου έχει γράψει ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν το πολυτέλειωσα, δηλαδή δεν μου τέριαξε ως βιβλίο, και το οποίο προσπαθεί να εισχωρήσει σε μια νέα λογική μυθιστορήματος επιστολών, επιστολικό μυθιστόρημα όπως λεγόταν, γιατί αυτό είναι ένα διακριτό γραμματολογικό είδος, όπου ανταλλάσσουν μεταξύ τους email. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα το επιστολικό μυθιστόρημα, πόσο μάλλον να το φέρνεις στο σήμερα, όπου κάτι χάνεται και στο δρόμο και θα πρέπει κανείς να εφεύρει, ας πούμε, μια καινούργια συνθήκη. Εδώ όμως μιλάμε για ένα νέο αληθινό και όχι επινοημένο. Γνωρίζονται το 1944 σε ένα πάρτι της Simone de Beauvoir. Εκείνη παίζει στο έργο του «Η παρεξήγηση». Εκείνος είναι ήδη παντρεμένος. Η σύζυγός του βρισκόταν στην Αλγερία χωρισμένη από αυτόν λόγω του πολέμου. Η Μαρία Κασάρες, γεννημένη το 1922 στην Ισπανία, υπήρξε κόρη πολιτικού της Ισπανικής Δημοκρατίας και ήταν από εκείνους που είχαν καταφύγει στο Παρίσι μετά τον εμφύλιο. Είναι μια πολύ γνωστή διαδρομή αυτή, πολύ γνωστή δεν είναι. Τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε περισσότερα στοιχεία για το πως άτομα που έφυγαν από την Ισπανία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όταν νίκησε ο Φράγκο, βρέθηκαν στη Γαλλία, ποιες ήταν αυτές εδώ οι κοινότητες και πως εν πάση περιπτώσει διατήρησαν την ταυτότητά τους μέσα στον χρόνο. Το μυθιστόρημα της Ρουίζ, λίγο πριν τη βροχή, μελετά ακριβώς αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, ένα από αυτά τα παιδιά ήταν και η Μαρία Κασάρες, την οποία την ερωτεύτηκε τρελά ο Καμί, με αποτέλεσμα η σχέση τους να ξεκινά σε μια πόλη όπου γινόταν κυριολεκτικά χαμός, πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, θέατρο, φιλοσοφία, ελευθερία, τα πάντα όλα. Οι Κασάρες βρισκόταν στην άνοδό της στο Γαλλικό Θέατρο και τον κινηματογράφο. Εκείνους εργαζόταν στην αντίσταση και σε εφημερίδες και ο έρωτάς τους γράφτηκε μέσα στην ιστορία. Τι μπορεί να δει κανείς μέσα σε αυτές τις επιστολές? Ξέρω πως πάντα υπάρχουν αντιρρήσεις για το αν θα πρέπει αυτές οι επιστολές να δημοσιεύονται ή όχι. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά ξέρετε, και μόνο αυτό που συζητάμε τώρα, ότι είναι ένας έρωτας δύο πασίγνωστων ανθρώπων οι οποίοι ερωτεύονται μέσα σε μια ιστορική συνθήκη, αυτό από μόνο του έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, ας είμαστε ειλικρινείς. Στην πραγματικότητα, αν έχει κάτι ενδιαφέρον, όλα έχουν ενδιαφέρον, αλλά το μεγάλο μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως μια επιστολή είναι ένα κλειδί με το οποίο μπορείς να ανοίξεις και να κοιτάξεις έναν άνθρωπο σε μια ευάλωτη στιγμή του. Δεν ξέρω αν ποτέ είχαν σκεφτεί ότι αυτές οι επιστολές θα διαβάζονταν από όλους μας. Και η διαδρομή αυτών των γραμμάτων έχει πάντως ενδιαφέρον, αυτών των επιστολών έχει πάντως ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, είναι ένα ερωτικό αρχείο που, όπως κάθε ερωτικό αρχείο, σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο άβολα.
Μας αρέσει να σκεφτόμαστε τον Καμί ερωτευμένο, μας αρέσει να σκεφτόμαστε τη Μαρία Κασάρες ερωτευμένη, μας αρέσει να τους σκεφτόμαστε ερωτευμένους, και παρά το γεγονός ότι έχω την εντύπωση πως ο Καμί ήταν ξεκάθαρος ότι δεν επρόκειτο να αφήσει τη γυναίκα του, εκτός και αν κάτι το θυμάμαι ή το κατανοώ λάθος, γιατί αυτό είναι και μια σπουδή στην ανθρώπινη κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως όλων μας αρέσει να χώρουμε τη μύτη μας σε υποθέσεις άλλων, ακόμη κι αν δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε ανοιχτά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, πήγε κιόλας και 53, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 και ακούστε λίγο νέα από την UNICEF. 20 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την υιοθετούν ταχύτερα από τους ενήλικες. Είναι μια νέα ανάλυση, αποκαλύπτει πως τα παιδιά ισχωρούν μαζικά, χωρίς μα, μου και χωρίς δεύτερες σκέψεις, σε αυτόν τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε για εκατομμύρια παιδιά, για 20 εκατομμύρια παιδιά, και τη χρησιμοποιούν ως βοήθεια στα μαθήματά τους. Αυτό δεν βρίσκω κάτι κακό. Βοήθεια να είναι όμως, και σε ορισμένες περιπτώσεις για προσωπικές συμβουλές. Εδώ μπορεί να προκύψουν και ζητήματα. Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα παιδιά ξεπερνούν τους ενήλικες και ο ρυθμός με τον οποίο υιοθετούν έτσι την τεχνητή νοημοσύνη είναι 3 φορές ταχύτερος από εκείνον των ενηλίκων, και αυτά είναι στοιχεία τα οποία συνέλεξε η UNICEF από 10 χώρες. Τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή περίπου 1 στα 10, δήλωσε ότι στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές σχετικά με τα θέματα που τα απασχολούν. Παράλληλα εκτιμάται ότι 13 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους και για να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες. Επίσης, επισήμανε η UNICEF ότι αυτή η ταχεία εξάπλωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε τα παιδιά στην πραγματικότητα είναι απέναντι της, απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ εξαιρετικά εκτεθειμένα. Εκτίθενται περισσότερο στα συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται έτσι και των επιχειρηματικών μοντέλων στα οποία βασίζονται και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ διαθέτουν πολύ λιγότερη δύναμη για να τα αποφύγουν ή να τα αμφισβητήσουν. Και μάλιστα η ανακοίνωση της η UNICEF πρόσθεσε ότι τα περισσότερα πλαίσια διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης δεν δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά. Πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Τι κάνει κανείς? Εδώ μας θέλω. Τι ακριβώς κάνουμε? Κλείνουμε τον υπολογιστή του παιδιού? Λέμε μην μπεις? Καθόμαστε ας πούμε να το συμβουλεύσουμε πώς πρέπει να φερθεί, λες και εμείς ξέρουμε? Γιατί και εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν μέσα από διάφορες φοβίες και αντιστάσεις που έχουμε στα καινούργια εργαλεία και στα καινούργια πράγματα, και είναι λογικό γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η UNICEF μας προειδοποιεί για κάτι για το οποίο πραγματικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και μάλιστα προειδοποιεί ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους νέους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, και ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για να αρχίζουμε να ψελίζουμε έτσι κάποιες επιπτώσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν. Δείτε τι έγινε με τα social media και φτάσαμε ας πούμε στο σημείο των απαγορεύσεων. Εδώ όμως τώρα τι κάνει κανείς? Πραγματικά δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Θα έλεγε κάποιος ότι αν κάτι χρειάζεται είναι ένα πλαίσιο, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ποιοι κανόνες σε κάτι το οποίο τρέχει με ταχύτητες συγκλονιστικές και εμείς τρέχουμε από πίσω του να το προλάβουμε και να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, πρωινό Δευτέρας, είναι 6 Ιουλίου, πρωινό καυτό και τσουρουφλιστό, μετά από ένα τσουρουφλιστό Σαββατοκύριακο. Η φωτιά ακόμα ασχολούμαστε μαζί της, εννοείται, καθώς γέμισε τοξικό νέφος Θεσσαλονίκη, μια πόλη η οποία πραγματικά έχει μια πάρα πολύ χαμηλής ποιότητας αέρα. Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι το μεγάλο πρόβλημα και πραγματικά αυτό που συνέβη τις μέρες αυτές, δηλαδή από το Σάββατο έτσι που άρχισε να καίει αυτή η φωτιά, επιδείνωσε την κατάσταση σε ένα βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί. Πάντως όλα για καλό δεν έγιναν και ξέρετε όλα αυτά πηγαίνουν και κάθονται πάνω στους πνεύμονες. Υπάρχει τέλος πάντων μια σύσταση για κλειστές πόρτες και παράθυρα. Δεν ξέρω, ακόμη πρέπει να τις έχουμε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Μπορούμε να ανοίξουμε τώρα τις πόρτες και τα παράθυρά μας? Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τον κλιματισμό σε μία Ήπειρο που υπερθερμαίνεται όπως είναι η Ευρώπη. Σύμφωνα με το Κοπερνικούς αλλά και με άλλα Ινστιτούτα, αν κάπου ανεβαίνει η θερμοκρασία με έναν τρόπο ο οποίος έχει εντελώς τρελάνει τους ανθρώπους, αυτή είναι η Ευρώπη. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουνα στην Ελβετία και πέρασα και λίγο από τη Γαλλία, το είδα με τα μάτια μου. Η κατάσταση είναι τρομακτική, γιατί ακόμη και εμείς, έτσι, οι συνηθισμένοι, οι βετεράνοι του μεσογειακού καλοκαιριού, πραγματικά είχαμε τρελαθεί στους 41 βαθμούς, όπου ο κόσμος έπαιρνε φόρα και πηδούσε από τις γέφυρες σε ένα ποταμό όπως είναι ο Ρήνος. Ένας ποταμός εξαιρετικά επικίνδυνος, γεμάτος δίνες, ρεύματα. Πραγματικά κρατούσαν κάτι μπάλες, οι οποίες ήταν ένα είδος οσίβιου και ενδεχομένως κάπου προφανώς θα ήξεραν πού θα στρίψουν και πού θα βγουν για να μπορέσουν να αρπαχτούν από κάτι ώστε να βγουν από τον ποταμό, διότι με τη φόρα που έχει ο Ρήνος, αυτή καλό Ρότερνταμ. Και πραγματικά είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Από ό,τι κατάλαβα, όχι στην Ελβετία, κυρίως στη Γαλλία, και στη Γαλλία πραγματικά είναι αυτό που ντάμ. Και πραγματικά είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Από ό,τι κατάλαβα, όχι στην Ελβετία, κυρίως στη Γαλλία, και στη Γαλλία πραγματικά είναι αυτό που λέμε έβρασε ο τόπος. Τι θα γίνει όμως με τον κλιματισμό?

μπορεί να τα αντέξει το ίδιο το κλίμα. Και υπάρχει και ένα ακόμη ερώτημα, πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή το καλοκαίρι και τη σχέση των ανθρώπων. Και η αλήθεια είναι ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να έχουμε μία ιδέα. Επειδή εμείς μεγαλώσαμε σε ένα κόσμο λίγο διαφορετικό, που τέλος πάντων τη ζέστη κάπως είχαμε μάθει να την αντέχουμε. Ας πούμε, υπήρχαν τα λάστιχα με τα οποία καταβρέχαμε τις τότε αυλές ή ξέρω εγώ τις εισόδους των πρώτων πολυκατοικιών που φτιάχτηκαν. Περπατούσαμε ξυπόλυτοι, ας πούμε, πάνω στα τσιμέντα. Φορούσαμε πάρα πολύ ελαφριά ρούχα και που και που πηγαίναμε και καταβρεχόμασταν. Κάναμε αυτό που λέμε τη μεσογειακή διατροφή, όπου το καλοκαίρι τρώγαμε ελαφρά και με πάρα πολλά φρούτα, τα οποία τέλος πάντων ενυδάτωναν τον οργανισμό μας. Με αυτά και με εκείνα φτάσουμε σε αυτή την προχωρημένη ηλικία την οποία είμαστε τώρα. Τα βράδια όμως του καλοκαιριού υπήρχαν στις γειτονιές, υπήρχε στις γειτονιές ζωή. Είναι κάτι το οποίο έχει εντελώς χαθεί. Είτε είναι βαρυχημονιά, είτε είναι κατά καλό καιρό, οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι μέσα με το κλιματιστικό να καίει, άλλοτε στη ζέστη, άλλοτε στην ψύξη, και έξω για να βρεις άτομο να κάθεται για παράδειγμα στη βεράντα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Πραγματικά στις γειτονιές τα βράδια πέφτει φιλοξήρα. Οι πάντες είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους και αυτό στα αλήθεια είχε τεράστιες συνέπειες σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε καλοκαίρι και στην πρόσληψή του. Και το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Έχει τουλάχιστον 20 χρόνια, άντε να μην πω 20, να πω 15, που ζούμε με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν ξέρω πόση κίνηση έχουν οι νύχτες του καλοκαιριού στη Δυτική Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι μέχρι κάποια ώρα υπάρχει μια κίνηση. Ας πούμε στις ελβετικές πόλεις γινόταν χαμός και ο κόσμος στην Ελβετία των 40 βαθμών κυκλοφορούσε έξω στο δρόμο με μαγιό και ξυπόλυτη, κάτι το οποίο επίσης κάτι σήμαινε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα μπορέσει να σημάνει, αλλά το κλιματιστικό στο σπίτι σου λέει πως χειμώνα και καλοκαίρι θα ζήσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου και συνήθως απομονωμένος. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν μπορείς και κάθε βράδυ να φωνάζεις παρέα για να υπάρχει όλο αυτό εδώ το socializing, έτσι, όλο αυτό εδώ το μοίρασμα. Είσαι μέσα κλεισμένος και μόνος σου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είμαι ανάμεσα στο να σας πω για το τι συμβαίνει με την OpenAI, όπως ξέρετε, και υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα γι' αυτό στον τύπο. Λέει να δώσει ένα 5% στην αμερικανική κυβέρνηση. Πολλοί λένε ότι ξεπουλιάται στον Τραμπ. Ελάτρε και εσείς τώρα, τι κακοί άνθρωποι που είστε, μα πού έχει πάει το μυαλό σας, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κάτι το οποίο προφανώς θα διευκολύνει και τις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και των γιγάντων της AI, στο μεταξύ, όλα μεταξύ τους, έτσι, οι γίγαντες με την κυβέρνηση και πόσο μάλλον με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, και κάπου ανάμεσα υπάρχει αυτό που λέμε ανθρωπότητα, η οποία, όπως ξέρετε, είναι κάτι θολό, είναι κάτι το οποίο δεν το λαμβάνει κανείς υπόψη. Να πούμε αυτό ή να πούμε καλύτερα για τον Bernard Schlink. Ο Bernard Schlink, ενώ ο Γερμανός συγγραφέας, γεννημένος στο Bielefeld της Γερμανίας και είναι νομικός. Αυτό το λέω γιατί έχει τεράστια σημασία. Το ότι είναι ένας άνθρωπος που κατέχει τη νομική επιστήμη φαίνεται πίσω από κάθε λέξη που έχει γράψει. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει καταφέρει να μας δώσει βιβλία από τα οποία δεν λείπει στοχαστική ματιά και παράλληλα να είναι ένας απίστευτος μπεστσελεράς, με πρώτο και κύριο το περίφημο «Διαβάζοντας τη Χάνα», το οποίο έγινε και ταινία από τον Στίβεν Ντάλντρι με την, πες την τώρα κόλλησα, ναι, θα μου έρθει, την υπέροχη Kate Winslet, όπου η αναλφάβητη ηρωίδα, την οποία συναντά στην πρώτη του νεότητα κάποιος, θα κατηγορηθεί για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κατά την ναζιστική περίοδο, και εκείνος θα είναι νομικός και θα βρίσκεται μέσα στην αίθουσα για να ακούσει τι έχει να πει ως κατηγορούμενη ενός συγκλονιστικού εγκλήματος. Το «Διαβάζοντας τη Χάνα» δεν είναι ένα απλό best seller, είναι ένα long seller, και δεν είναι μόνο long seller στη γερμανική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα, με την έννοια ότι πάντα θα ανοίξει κανείς την πόρτα ενός βιβλιοπωλείου και θα πει «Γεια σας, μου δίνετε να διαβάσω το «Διαβάζοντας τη Χάνα»». Είναι σε περισσότερες από 20 γλώσσες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα βιβλία του Schlink τα βγάζουν οι εκδόσεις Κριτική, οι οποίες γενικά προσέχουν πάρα πολύ τις μεταφράσεις τους. Απόδοση δικαιοσύνης, ο γόρδιος φιόγκος, ερωτικές αποδράσεις, τα ίχνη του χρήματος, ο γυρισμός, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και ένα σχόλιο και νομικό, αλλά και υπαρξιακό, γύρω από ζητήματα τρομοκρατίας, το Σαββατοκύριακο, τα καλοκαιρινά ψέματα, το «Διαβάζοντας τη Χάνα», το οποίο έχει κάνει ήδη 40 εκδόσεις, βρίσκεται ήδη στην 400.000, και βεβαίως αυτό που κυκλοφόρει, η Όλγα, που είναι επίσης καταπληκτικό, τα χρώματα του αποχαιρετισμού, 20 Ιουλίου, η Εγγονή, που έχει κάνει, έχει σκίσει, και επίσης είναι από τα πολύ δυνατά μυθιστορήματά του, βρίσκεται στην τέταρτη χιλιάδα, όπως και η Όλγα στην τρίτη χιλιάδα, ενώ το «Μια ζωή ακόμη», δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό το βιβλίο του Schlink, είναι καταπληκτικό. Το διάβασα πραγματικά μέσα σε μία ημέρα. Άνοιξα έτσι λίγο για να το χαζέψω και έκλεισε το βιβλίο όταν πια το τέλειωσα. Είναι και το ύφος του πάρα πολύ εύκολο, βατό κλπ. Όπου είναι ένας άνδρας που βρίσκεται περίπου προς το τέλος της ζωής του. Το μαθαίνει από τον γιατρό του, είναι παντρεμένος με μια πολύ νεότερη γυναίκα και έχουν και ένα γιο. Και αρχίζει να παρατηρεί, κάτω από το βάρος της αποκάλυψης, πως δεν έχει πολύ ζωή μπροστά του, τι συμβαίνει με τη γυναίκα αυτή, αλλά και τι συμβαίνει με τον εαυτό του. Και πραγματικά υπάρχουν μερικές από τις πιο σημαντικές σελίδες που έχω διαβάσει ποτέ μου γύρω από το πολύκροτο ζήτημα της απιστίας, με το οποίο έχει ασχοληθεί τόσο και τόσο πολύ η λογοτεχνία. Ο ήσυχος τρόπος, ο βαθύς, ο στοχαστικός και ο ανθρώπινος στόχος του Schlink μας δίνει μερικές σελίδες για το ζήτημα αυτό, οι οποίες είναι σελίδες ανθολογίας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, συν τον συγκλονιστικό χαρακτήρα του, τον κεντρικό ηρωά του, που είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιστικός χαρακτήρας, μια σπουδαία περίπτωση, νομίζω, στα γράμματα του καιρού μας ο Schlink, ο οποίος συνδυάζει την καλή λογοτεχνία απευθυνόμενος σε ένα μεγάλο κοινό.

Λοιπόν, εγώ εδώ ετοιμαζόμουν να σας πω για την αυξημένη ανησυχία από εκμετάλλευση φωτογραφιών ενηλίκων από την AI. Υπάρχουν οδηγίες προς τους γονείς. Οι οδηγίες έχουν βάσει 3 ενέργειες εκ μέρους των γονέων. Τις έχει εκδώσει ένας φορέας εποπτείας για την ασφάλεια των παιδιών. Πρέπει, λέει, να έχουν επίγνωση του προβλήματος, γιατί πολύ τακτικά αυτές οι φωτογραφίες που πειράζει η AI, μπορεί κανείς να φανταστεί τι είδους χρήση μπορούν να έχουν. Αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Όσο εδώ ήταν για σήμερα, σήμερα Δευτέρα, το λίγη κίνηση του κόσμου και των μαγαζιών, λίγη κίνηση του κόσμου είπα έτσι, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, ο Γιώργος Τούλας με ενημερώνει από το κοντρόλ, δεν κρατιέται, όχ δεν άναψε και το φως, πάλι θα λέω ότι θα του βάλω ένεση. Ο Ανδρέας Κοράνης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ειδίπου Τύρανο του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσου σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντα τα μεγάλα ερωτήματα τη ταυτότητα, τη ενοχή, τη μοίρα και τη αναζήτηση τη αλήθεια. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρουν στο Σινέα Πόλων την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Η Μίριαμ είναι μια όμορφη και επιθυμητή γυναίκα, όμως η αγχώδη της αναζήτηση του έρωτα και της ευτυχίας καταλήγει να μεταβάλει τη ζωή της σε διαρκή φιάλτη, έτσι όπως την οδηγεί σε συνεχείς συγκρούσεις με κάθε άντρα που συναντάει στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν Κατρίν Ντενεύ και Ντέιβιντ Μπόουι. Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα, με τους Δημήτρη Αραμπατζή στο Μπαντενεόν, Χρήστο Γρίμπα στο βιολοντσέλο, Μιχάλη Σαμπουτζή στο κοντραμπάσο και Νίκο Ζαφρανά στο πιάνο, η βραδιά υπόσχεται πάθος, μελαγχολία και τη χαρακτηριστική ένταση της μουσικής του Πιατσόλα. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Απών για μια καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια και στην Πλάζα Ρετσούς ο Δημήτρης Μπάσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου, είναι ο 958 στα φτάκια σας, είναι 10 παρά 20 αυτή τη στιγμή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 εδώ, 23-13-38-456-958 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54-160 και Viber 6930-078-291, 6930-078-291, βάλτε το Viber του 958. Στις επαφές σας για να μας στέλνετε και να μιλάμε και να σας απαντάμε. Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Ένα δραματικό Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, και δραματικό δεν εννοώ τα στρέμματα που κάηκαν στο Ρεόκαστρο, που και αυτό δράμα είναι, αλλά το τι προκλήθηκε από αυτή την πυρκαγιά, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα κάμποσο γι' αυτό.
1: Come è picciotto, tutto a posto.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και το βράδυ που ξέσπασε η φωτιά στο Ρόκαστρο, αργά μετά τα μεσάνυχτα, έσκασε μύτη ένα SMS στα κινητά πολλών ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της πόλης, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ τους έλεγαν πως δεν πρέπει να αναπνέουν αυτό που υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Πάλι καλά που υπάρχει το 112 και κάποιος για κάτι σε προειδοποιεί. 40 χρόνια ακριβώς πίσω, ακριβώς 40 χρόνια, το 86, όταν έσκασε η μεγάλη πυρκαγιά της Jet Oil στο λιμάνι, ούτε SMS-ια υπήρχανε, ούτε κινητά βέβαια υπήρχανε, ούτε κάποιος σε προειδοποιούσε για αυτό που θα ανέπνεες τις επόμενες ημέρες.

Και αν λοιπόν το 1986 στην πυρκαγιά της JetOil δεν υπήρχαν SMS, δεν υπήρχαν site, δεν υπήρχαν σταθμοί μέτρησης, κανείς δεν σου είπε τι αναπνέαμε τότε, όπως και με το Τσερνόμπιλ υποθέσεις κάναμε. Και αν 10 χρόνια αργότερα στη μεγάλη πυρκαγιά του 97 στο Σέιχ Σου η πόλη δεν πήρε χαμπάρι τι συνέβαινε, από εκεί και πέρα οφείλαμε να γνωρίζουμε, και όχι απλά να γνωρίζουμε, να έχουμε απόλυτη συνέστηση του τι σημαίνει μια πόλη που κατέχει αυτή τη θέση που κατέχει στις πιο μολυσμένες πόλεις αυτής της Ηπείρου, αυτής της χώρας, να προσέχει 10 φορές παραπάνω για το τι αέρα σερβίρει στους κατοίκους της.

Έλεγα λοιπόν ότι ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα οι εποχές που δεν γνωρίζαμε και τελείως διαφορετικό πράγμα οι εποχές που γνωρίζουμε. Με αφορμή αυτό που έγινε στο Ρεόκαστρο το Σαββατοκύριακο, όχι την δασική πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε εξαιτίας ενός λιθίου, αλλά η καύση του λιθίου, η καύση των ανακυκλώσιμων υλικών, η καύση όλων αυτών των πραγμάτων που προκάλεσαν ένα κολοσιαίο τοξικό νέφος που πλανάτω πάνω από την πόλη και όχι μόνο πάνω από την πόλη για ώρες και ανάγκασε το κράτος να στείλει ένα SMS μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα που να λέει κλειστείστε στα σπίτια σας και να μην αναπνέετε. Ας δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΘΙΤΑ, αυτό που υπήρχε στην ατμόσφαιρα της πόλης και υπάρχει φυσικά, δεν εξαφανίστηκε, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία. Όπως εξήγησε, είναι ένα μείγμα από σωματίδια, στάχτη και βαριά τοξικά αέρια. Όλο αυτό που αιωρείται, όπως είπε στα νέα. Στα προϊόντα καύσης, λέει, περιλαμβάνονται πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες και φουράνια, καθώς στην περιοχή καίγονται και πλαστικά, τοξικές ενώσεις με σημαντικό χρόνο παραμονής στον οργανισμό. Ο χρόνος, λέει, που απαιτείται για να μειωθεί στο μισό η συγκέντρωση τέτοιων ουσιών στον οργανισμό μπορεί να φτάσει και τα 16,5 χρόνια. Και επειδή είναι καρκινογόνες ενώσεις, αυτό δίνει πολύ μεγάλο χρόνο για να δράσουν τοξικά για καρκινογένεση.

0: Teatro di Roma, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είναι 10:05 και πραγματικά δεν γίνεται να συνεχίσουμε να είμαστε ούτε ήσυχοι, ούτε να κάνουμε τον Κινέζο, ούτε να μην ζητάμε τους λόγους για τους οποίους αυτή η πόλη αναπνέει τον αέρα που αναπνέει, ζει τις τραγωδίες που ζει, όπως αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο στο Ωραιόκαστρο, και δεν μιλώ για μια δασική πυρκαγιά, μιλώ για ένα τοξικό νέφος που δηλητηρίασε τα πνευμόνια των κατοίκων της. Μιλώ για τις αλλεπάλληλες φωτιές σε μάντρες ανακύκλωσης που τα τελευταία χρόνια είναι συνήθεια στην πόλη, ή όλες τις άλλες περιπτώσεις περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που είναι τρομερές και είναι μόνιμες και είναι δραματικές, και δεν μιλάει κανείς για αυτές και κατατασσόμαστε εκεί που κατατασσόμαστε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ξεκίνησα να λέω για όσα συμβαίνουν σε αυτή την πόλη σε σχέση με την διαρκή περιβαλλοντική της επιβάρυνση. Αν λοιπόν πάρουμε τα πράγματα μόνο από τη μεριά της ειδησιογραφίας και διαβάζουμε καθημερινά τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, πόσες φορές δηλαδή έχουν πάρει φωτιά μονάδες ανακύκλωσης ή τι σημαίνει να μπορείς να πάρεις ανάσα μένοντας στα δυτικά, ειδικά τις νύχτες που προφανώς απελευθερώνονται συγκεκριμένα φορτία τοξικά στον αέρα. Ότι όλο αυτό απλά περιγράφεται στις ειδήσεις. Ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος να βγει και να σου εξηγήσει ποια μέτρα ασφαλείας υπάρχουν σε όλες αυτές τις μονάδες, που ας πούμε κάποιος να βγει και να σου εξηγήσει

συγκοινωνιακό, ούτε καν το ποτηλιάρισμα δεν συγκρίνονται με το ότι ζούμε σε μια πόλη στον ουρανό της οποίας υπάρχει καρκίνος.

Είμαστε εδώ λοιπόν, είναι 10 και 4 και αναρωτιόμαστε και αναρωτιέστε και αναρωτιούνται όλοι. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει γίνει

προληπτικά για να σταματήσει αυτή η τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση αυτής της πόλης. Γιατί είναι ωραία και καλά να μιλάμε θεωρητικά και όλοι θέλουμε, ναι, πάρκα, μητροπολιτικά, περισσότερο πράσινο, όμως αν στην πραγματικότητα κάθε 20 μέρες μια πυρκαγιά ξερνάει στον ορίζοντα της πόλης αυτό που ξερνάει, κανένα δέντρο και κανένα πάρκο δεν θα μας σώσει. Υπάρχουν πιο θεμελιώδη ζητήματα τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή και ευθύνες τις οποίες οφείλουμε να ζητήσουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κατεβαίνουν στους δρόμους άνθρωποι για τις ομάδες, ας πούμε, ή για άλλες ανοησίες και για το ζήτημα της ζωής τους, τη ζωή των παιδιών τους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι μπροστά μας και της απειλής της αρρώστιας, δεν σηκώνουν ούτε το φρύδι.

0: Γεια σα, Φετουόπ.
1: Είμαστε εδώ, είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Συμφωνώ στα πάντα με τον Σπύρο, ο οποίος μου επισημαίνει την θεραπευτική θαυματουργή και απολύτως θετική επίδραση του αστικού πρασίνου όταν είναι προσβάσιμο, ποιοτικό, ορατό και όλα αυτά. Αυξάνει λέει, την οικειότητα των πολιτών με τη φύση, την αίσθηση ιδιοκτησίας και φροντίδας, την πίεση προς τις αρχές για προστασία και όλα αυτά. Είμαι απολύτως μαζί σου και ξέρεις πάρα πολύ καλά πως κάθε φορά που γυρίζω από κάπου που έχει πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής, λυσάω από τη ζήλια μου, γιατί εμείς τα έχουμε καταφέρει να ζούμε σε ένα περιβάλλον απολύτως αποθετικό. Και εννοείται πως πρέπει να πιέζουμε διαρκώς για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, υποδομές κτλ. Όμως λέω σήμερα, και έτσι ξεκίνησα τις σκέψεις μου, ότι δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το διαρκές έγκλημα στο οποίο δεν αποδίδονται ευθύνες ποτέ. Έχεις δει εσύ διαχρονικά κάποιος να κάθεται, και κάποιος δεν εννοώ αυτόν που έχει το εργοστάσιο μόνο, αλλά αυτόν που τον αδειοδοτεί, που δεν τον ελέγχει, που τον αφήνει να λειτουργεί σε συνθήκες απόλυτα επικίνδυνες για την υγεία της πόλης, κάποιος από αυτούς όλους να πηγαίνει έστω σε ένα δικαστήριο μια φορά.

10 και 34 διαβάζω αυτή την αδιανόητη είδηση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανονισμών για το κλίμα στα data centers. Ξέρεις τι είναι τα data centers, είναι αυτά που έχουν φτιάξει για να λειτουργεί το AI. Που λέει ένα κουβά νερό θέλει κάθε ερώτηση που κάνεις και εκείνο πρέπει να σου απαντήσει. Αυτά τα κέντρα δεδομένων λοιπόν, τα οποία δεν τροφοδοτούνται λέει, από νέες τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο στις ενεργειακές τους ανάγκες. Το μόνο που θα καταφέρουν να κάνουν, όπως λέει ο Κίλιαν Ντάλι, εκτελεστικός διευθυντής της Energy Tag, θα είναι να εκτοξεύσουν τη ζήτηση για το ευμετάβλητο εισαγόμενο φυσικό αέριο, μεταξύ όλων των άλλων. Έχουν μια ανάλυση Financial Times τρομακτική για πώς πιέζουν τις κυβερνήσεις να γίνουν όλα αυτά τα οποία θέλουν. Ουσιαστικά οι άνθρωποι τι θέλουν, να κάνουν τη δουλίτσα τους στραγγίζοντας το περιβάλλον. Οπότε νομίζω πως όλο αυτό που βιώνουμε είναι η πάρτη τους και μόνο. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Αυτοί αποφασίζουν ποιους πόρους θα χρησιμοποιούν, με ποιο τρόπο θα τους χρησιμοποιούν, τι περιορισμούς θα τους βάλουν και ούτω καθεξής. Δεν θα ρωτήσουν κανέναν, θα φωνάξουν τις κυβερνήσεις, θα φωνάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους πούν τι θέλουν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Total Soul, εκπομπή σήμερα 11 παρα 10. Χαίρομαι πάρα πολύ που όλα τα νησιά πια έχουν τα δικά τους μικρά μεγάλα φεστιβάλ, έχουν θερινούς κινηματογράφους που παλιότερα δεν είχαν, που να παίζουν τέτοιες ταινίες. Υπάρχει μια διασπορά και όχι μόνο τα νησιά και πάρα πολλές άλλες περιοχές της χώρας έχουν ξεκινήσει προβολές, έχουν ξεκινήσει μικρές ή μεγάλες συναυλίες, άλλες γίνονται σε αυλές εκκλησιών, άλλες σε ματιές. Αυτό είναι ένα από τα πιο θετικά πράγματα στο ελληνικό καλοκαίρι και δεν ακούω κουβέντα. Το να έχεις δηλαδή έναν επιπλέον λόγο να πας κάπου πέρα από την παραλία, πέρα από το μεζεδοπολείο, πέρα από την ομορφιά του τόπου, αλλά να μπορείς να συνδυάζεις τις νύχτες σου με μια από τις δράσεις που συμβαίνουν εκεί, είναι μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία που παλιότερα δεν συνέβαινε. Είναι από τα πολύ θετικά πράγματα του ελληνικού καλοκαιριού.

Λοιπόν, διαβάζω αυτό το, τη συνέντευξη που έκανε ο Γιάννης ο Πανταζόπουλος σήμερα στη Λάιφο με τον καθηγητή Πολυτεχνείου της Κρήτης, τον Γιώργο Χαλκαδάκη, που λέει ότι η AI θα μας κάνει όλους πιο ηλίθιους, πιο ράθιμους, με λιγότερα αντανακλαστικά και πάμε ολοταχώς προς τα εκεί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σου το πει κανένας καθηγητής, το βλέπεις δηλαδή, από τον τρόπο που κινείται πια ο άνθρωπος, από την ευκολία με την οποία έχει γραπωθεί πάνω από το AI. Εγώ δεν λέω να μην χρησιμοποιείται, εννοείται και να χρησιμοποιείται γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά από το να χρησιμοποιείται μέχρι να γίνει μονομανία, καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ήμασταν εδώ μαζί από τις 9.30. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει σε λίγο στο μικρόφωνο το 9.58 για την επόμενη ώρα. Ο Γιώργος Τούλας φεύγει. Η Ζωή Κουτολοπούλου φρόντισε τον ήχο. Αύριο στις 9.30 η Αναστασία είναι μουσική σήμερα. Μου λέει η Ζωή. Αύριο λοιπόν στις 9.30 εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 6 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Σάτυρος και ο Λύκειος. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου του 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται σε μια ώρα μπροστά. Το 1907 έρχεται στη ζωή η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της, χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν οι κριτικοί τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Η ζωή της ενέπνευσε πολλά βιβλία και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρώτους rock and roll stars παγκοσμίως. 79 ετών γίνεται ο Sylvester Stallone. Είναι ένας από τους μόλι 6 ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου που έχουν προταθεί για Oscar 2 φορές, ενσαρκώνοντας τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα σε διαφορετικές ταινίες. Φυσικά για το ρόλο του Rocky Balboa. Το 1977 έγινε μόλις ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία του κινηματογράφου μετά τον Charlie Chaplin και τον Orson Welles που προτάθηκε την ίδια χρονιά για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Rocky. Το 1959 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Το 1962 απεβίωσε ο Αμερικανός συγγραφέας και νομπελίστας William Faulkner. Μας χάρισε το «Η Βουή και το Πάθος». Το 1971 πεθαίνει ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ιστορίες της πόλης.
3: Η πυρκαγιά στο Σέιξου. Το Σέιξου, αποκαλούμενο και κέδρινος λόφος, είναι περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται στις νότιες και νοτιοδυτικές πλαγιές του Χορτιάτη. Αποτελεί πνεύμονα της πόλης και χώρα αναψυχής. Η ονομασία μεταφράζεται σε νερό του Σεΐχη και μάλλον προήλθε από τη βρύση που υπήρχε σε μουσουλμανικό νεκρικό μνημείο στην τοποθεσία Χιλιαδέντρα. Η περιοχή ήταν χέρσα και η πρώτη προσπάθεια αναδάσωσης έγινε το 1929 από τους καθηγητές Κοντό και Γεωργόπουλο. Σε διάστημα 60 χρόνων φυτεύτηκαν περίπου 5 εκατομμύρια δέντρα. Στο Σέιξου φιλοξενούνται 277 είδη φυτών, ανάμεσα στα οποία κάποια προστατευόμενα. Το μεγαλύτερο τμήμα, περίπου 75% του δάσους, καλύπτεται από πεύκα και κυπαρίσια. Στις βόρειες και βορειοανατολικές πλευρές του υπάρχουν εκτάσεις με πουρνάρια, ενώ κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων φύονται πλάτανοι. Την Κυριακή 6 Ιουλίου του 1997, στις 15:35 η ώρα, αναφέρθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης το πρώτο τηλεφώνημα για την μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε τελικά 16.640 στρέμματα, το 55% της έκτασης του δάσους. Η πόλη της Θεσσαλονίκης το 1997 ήταν πολιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, όμως δεν είχε στη διάθεσή της πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η φωτιά νωρίς το απόγευμα έκαψε 3 σπίτια και ένα κατάστημα στο Ρετζίκι. Οι πολίτες με αγωνία αναζητούσαν τα αεροπλάνα, που δεν έφταναν. Η φωτιά κατευθύνθηκε προς πανόραμα και ασβεστοχώρη. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, η φωτιά προκάλεσε ζημιές στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Σέιξου και σημειώθηκε blackout στην πόλη. Διακόπηκε η λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Οι διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα συνεχίστηκαν έως και την άλλη μέρα, τη Δευτέρα. Η πόλη βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση. Οι σηματοδότες δεν λειτουργούσαν σωστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί με χαώδης κατάσταση, καθώς επέστρεφαν οι εκδρομοί στην πόλη. Στις 7:10 το απόγευμα έφτασε το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος, ενώ νωρίτερα κατέφθασαν ενισχύσεις πυροσβεστών από άλλους νομούς. Στις 9:15 το βράδυ σταμάτησαν τα αεροσκάφη το έργο κατάσβεσης και η φωτιά συνέχισε το καταστροφικό της έργο. Ένα νέο μέτωπο φωτιάς απείλησε τις περιοχές Πανόραμα, Πηλαία και Λεώνα. Η κύρια δύναμη της πυροσβεστικής κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Οι αρμόδιοι εξέτασαν το ενδεχόμενο εκένευσης της περιοχής, καθώς υπήρχαν δεξαμενές καυσίμων και κατασκήνωση. Στις 2 το ξημέρωμα ο Δασάρχης ζήτησε την εκένωση της περιοχής. Όλοι μιλούσαν για σχέδιο εμπριστών. Η φωτιά απειλούσε πια τον Ελαιώνα και το Πανόραμα. Προς στιγμή επικράτησε πανικός. Άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν 5 άτομα που είχαν παγιδευτεί στην περιοχή του Ελαιώνα. Δόθηκε εντολή στους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Τελικά η φωτιά μετά από λίγο τέθηκε υπό έλεγχο. Κατασκευάστηκαν φράγματα και αντιπλημμυρικά έργα. Πουρνάρια, πεύκα και κυπαρίσια κάλυψαν την περιοχή που κάηκε, ενώ τα δεντρίλια που φυτεύτηκαν δεν διατηρήθηκαν τα περισσότερα. Το 2010 ξεκίνησε η περιφρούρηση του δάσους από πυροσβέστες, δασικούς υπαλλήλους και εθελοντικές ομάδες. Πηγές, Wikipedia από το διαδίκτυο. Εφημερίδα Αγγελιοφόρος, μουσική Πάρης Παρασκόπουλος, τεχνική επιμέλεια Αγγελική Μπρέλου, επιλογή κείμενο αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Δευτέρα 6 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ειδίπους Τύραννος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρουν στο Σινέα Απόλλων την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Η Μίριαμ είναι μια όμορφη και επιθυμητή γυναίκα, όμως η αγχώδη της αναζήτηση του έρωτα και της ευτυχίας καταλήγει να μεταβάλει τη ζωή της σε διαρκή εφιάλτη, έτσι όπως την οδηγεί σε συνεχείς συγκρούσεις με κάθε άντρα που συναντάει στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν Κατρίν Ντενεύ και Ντέιβιντ Μπόουι. Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα, με τους Δημήτρη Αραμπατζή στο Μπαντενεόν, Χρήστο Γρίμπα στο βιολοντσέλο, Μιχάλη Σαμπουτζή στο κοντραμπάσο και Νίκο Ζαφρανά στο πιάνο, η βραδιά υπόσχεται πάθος, μελαγχολία και τη χαρακτηριστική ένταση της μουσικής του Πιατσόλα. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Απόν για μια καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια, και στην Πλάζα Ρετσούς ο Δημήτρης Μπάσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 9.58, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμο, καλή εβδομάδα. Έτσι είναι αυτά, οι ευχές είναι δωρεάν και είναι και λίγο σαν τον εύξηνο πόντο. Το καλοπιάνεις κάτι, μπας και γίνει και καλύτερο. Αφιλόξενη και άγρια ήταν η Μαύρη Θάλασσα, αλλά την είπανε εύξηνη για να μπορέσουν έτσι να μπας και αλλάξει λίγο. Εμείς λέμε, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Και δεν νομίζω ότι θέλει κανείς οπωσδήποτε να μιλά για τη φωτιά του Σαββάτου και για το τοξικό το νέφος που δηλητηρίασε 24ωρο, ίσως και περισσότερο, μια ολόκληρη πόλη. Αλλά να που έτσι το φέρνει η δυστοπική πραγματικότητα και η βόλτα η σημερινή στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, εκείνη είναι προσανατολισμένη, ασφαλώς όπως πάντα μετά μουσικής. Καλή σας ακρόαση.

λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Ανατολή και ξεκίνημα μουσικό της σημερινής εκπομπής από τους Τίποτα, δηλαδή και Μανού Τσάου και Κλέλια και Σοκράτη Μάλαμα, εκεί στις ομορφιές γειτονιά εδώ που τα λέμε και ποιος δεν θέλει να βρεθεί. Αλλά δυστυχώς δεν μας προκύπτει τόσο εύκολα και να σου πω την αλήθεια, άλλα θα θέλαμε όπως έλεγα και πριν να έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Άσε που άλλο είχα προγραμματισμένο εντελώς δηλαδή. Οφείλω να σας πω, ελπίζω να την κάνουμε αύριο την εκπομπή. Κάτι είχα σκεφτεί για μια βόλτα με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι είχα σκεφτεί για την παρουσία της Ελλάδας και τη σχέση πολιτισμικά δηλαδή Ελλάδας και Αμερικής. Διότι πολλοί Έλληνες βρέθηκαν σε αυτόν τον αχανή και υπέροχο νέο κόσμο, αλλά και επίσης και η επίδραση του αμερικανικού πολιτισμού στην μπαλάντα, στο musical, στις τέχνες, ήταν μεγάλη και στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα. Τέτοια σκεφτόμουν, έτσι λίγο πιο καλλιτεχνικο-πολιτιστικά, αλλά ήρθε εκείνο το Σαββατόβραδο να μας φέρει στη σκληρή πραγματικότητα, να μας φέρει σε έναν τρόμο που έζησε η Δυτική Θεσσαλονίκη, ειδικά μεταξύ Ωραιόκαστρου και Παύλου Μελά του Δήμου και με όλους τους οικισμούς γύρω-γύρω, και κατοπινά βέβαια να διαπιστώνουμε κυρίως δια της οσμής, πολύ πριν λάβουμε το μήνυμα του 112 ότι ένα τοξικό νέφος δηλητηριάζει την πόλη, διότι έφυγε από τα εργοστάσια που έκαιγαν πλαστικά, που έκαιγαν υλικά ανακύκλωσης, που μπορεί να είχαν μέσα, διάβαζα γράφει ο Νικόλαος Στεβαστάκης, μέχρι και μπαταρίες λιθίου, που επίσης κάει και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών αυτοκινήτων. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί και έτσι σκέφτηκα να πούμε πέντε πράγματα λίγο παραπάνω. Για αυτά εδώ που έχει η σκληρή πραγματικότητα που λέει και το κλισέ, αυτό το εφιαλτικό Σαββατοκύριακο που θύμισε ασφαλώς το καλοκαίρι το 97 με τη φωτιά του Σεϊχσού, που έλεγε πριν στις ιστορίες της πόλης ο αγαπητός μου φίλος, ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Καλιατζίδης, ή και ακόμη χειρότερα που έλεγε και το πρωί, σας τα είπε και ο Γιώργος, αλλά η επανάληψη ο Τούλας, αλλά η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, που λένε, και θα πω και εγώ πέντε πράγματα, λίγο τα ίδια, λίγο διαφορετικά. Και επίσης και ακόμη χειρότερα, πιο παλιά, η πιο μεγάλη, θυμόμαστε ακόμα και την φωτιά στην Jet Oil του 1986, τρόμος εκείνος κι αν ήταν. Άστο να παίζει, Ανδρέα. Νομίζω δεν συστηθήκαμε όμως μέχρι στιγμής. Ο Ανδρέας Κοράνης, λοιπόν, με στοργή και προδέρμ, με ευαισθησία και με υπευθυνότητα στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια. Και διμπόει τώρα για τη συνέχεια το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Και όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ. Και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο. Αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Mazel shuv. Θα μετρήσουμε μέχρι το τρία και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτή την ώρα από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό. Μια βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής μας. Σήμερα με την επικοινωνία μας να γίνεται και στο 2313-338-456. Επίσης επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων SMS με το γνωστό παλιό τρόπο. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα ύστερα το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στον αριθμό 54160. Και υπάρχει τέλος και η επικοινωνία μας, συγγνώμη, πρόσφατα εφαρμοσμένη. Είναι το Viber, είναι η εφαρμογή του Viber πια που υπάρχει. Οπότε μπορείτε να γράψετε στο 693-007-8291. Εκεί να έρθει το μήνυμα και έτσι να ανοίξει η επαφή και η συνομιλία μας μεταξύ μας.

Εδώ λοιπόν στροφιά σας και ας θυμηθούμε λίγο με ένα μίνι χρονικό τι ακριβώς μας συνέβη. Ας πούμε τι πληροφορίες παίρνει ο ανυποψίαστος ως εκείνη τη στιγμή πολίτης, ο καθένας από εμάς. Μάλιστα με τον Ανδρέα Γοράνη σήμερα που κάνουμε εκπομπή πρέπει να σας πω ότι εκείνο το βράδυ που άνοιξε φωτιά στις 8.30 στο Ωραιόκαστρο λίγο αργότερα συνομιλήσαμε γιατί μου είπε ότι ζει κοντά και τα έβλεπε από πολύ κοντά του πόσο επικίνδυνα ήταν τα πράγματα. Κάπως έτσι δεν ήταν, Ανδρέα, τότε. Εντελώς. Εξαιρετικά επικίνδυνα, μου λέει, από την ενδοεπικοινωνία μας. Λοιπόν, τι συνέβη. Στις 8.30 περίπου το βράδυ του Σαββάτου, με ανέμους 6-7 μποφόρ, λίγο πριν νυχτώσει, καταλαβαίνετε από μόνο του ένα ιδανικό εκρηκτικό περιβάλλον για φωτιά. Λίγο πριν νυχτώσει, 6-7 μποφόρ και βράδυ Σαββάτου. Που γενικά το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στην αργία, είμαστε στη θάλασσα, είμαστε στο έξω καρδιά ή έξω γενικώς. Λοιπόν, εκεί σε αυτό το περιβάλλον εκδηλώνεται η πυρκαγιά, λένε από σπινθήρα αυτοκινήτου μεθυσμένου ημεδαπού 76χρονου που σπινάρισε μέσα σε χωράφι με ξερόχορτα. Τώρα αυτοί που ξέρουν λένε σπινιάρισμα σε χωματόδρομο, σπινθήρα δεν παράγει ούτε σε τέτοιο, γελάνε αυτοί που ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Ίσως η εξάτμιση, μετά είπαν να η εξάτμιση λέει άναψε πάρα πολύ υπερβολικά και αυτή μετέδωσε στα ξερόχορτα τη φωτιά. Ακόμα και αν είναι έτσι, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι τόσο μεγάλη και τόσο γρήγορη ήταν αυτή η φωτιά και πού είναι τα πολύ διαφημισμένα drones. Έχουμε μάθει ότι έχουμε εξαπολύσει drones σε όλη την επικράτεια τα καλοκαίρια για να βλέπουν από πάνω πού είναι οι φωτιές. Πιστεύω ότι μπαίνουν διάφορα ερωτήματα. Τώρα συμπεράσματα δεν θα βγάλουμε. Δεν είναι αυτή η σκοπιμότητα της σημερινής εκπομπής. Αλλά όλοι θα περίμεναν να σταλεί επιτόπου εκεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή δύναμη και να σβήσει η εστία πριν εξαπλωθεί γιατί μετά έγινε αυτή η εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους του Ρεόκαστρου, των γυροϊκισμών και άρχισαν να στέλνονται και τα 112 για απομακρύνσεις και καίγονται εργοστάσια που δεν το ξέρουμε βέβαια ακόμη. Τι συμβαίνει όμως, από τις 10-10.30 και μετά η μυρωδιά του καμένου φτάνει ως και στην Καλαμαριά. Έχει καταλάβει όλη την πόλη. Κλείνουμε, όσοι κάπως μας πέρασε από το νου, κλείνουμε παράθυρα και πόρτες. Εγώ μάλιστα τότε δεν έβλεπα για τηλεόραση. Τότε βάζω και βλέπω το live της ΕΡΤ3 που προς τιμήν της κινητοποιήθηκε πάρα πολύ σωστά και κάλυψε ταχύτατα και πολύ σοβαρά αυτήν την δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε πότε λάβαμε μήνυμα για να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα? Το 112, ξέρετε, εκείνο που κάνει το φοβερό τον ήχο, να πούμε, που ξυπνάει αρκούδα από χειμέρι ανάρκη, στις 2:45 τα χαράματα. Μετά από 6 ώρες δηλαδή σχεδόν, από τότε που είχε ξεκινήσει το κάψιμο, λάβαμε μήνυμα να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους που είχε εξαπλωθεί σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων στην πόλη. 20 χιλιόμετρα ακτίνα. Ακόμα και σήμερα λένε οι γιατροί που τους ρωτάνε στα κανάλια και στις τηλεοράσεις γιατί δειλά-δειλά άρχισαν να μιλάνε για το τοξικό νέφος, δεν μίλησαν ιδιαίτερα, κάπως σαν να το σκέφτονταν για το αν θα έπρεπε να μας το αποκαλύψουν. Ακόμα και σήμερα λοιπόν που ακούγονται περισσότερο τα πράγματα, διαβάζω ότι υπάρχουν συστάσεις για τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα να μην βγουν έξω για τουλάχιστον 4-5 μέρες από τότε που ξεκίνησε. Δηλαδή, μπορεί να μην νιώθουμε τώρα εμείς με την οσμή κάτι, μπορεί να μην βλέπουμε τι υπάρχει στον αέρα, αλλά πρέπει να γίνουν μετρήσεις, πρέπει να ξέρουμε πόσο ακόμη έχει επιβαρυνθεί αυτό το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης που ούτως ή άλλως αυτοί που ξέρουν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι από τα πιο επιβαρημένα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τις πιο μολυσμένες πόλεις.

Τι κρίμα λοιπόν, έχουμε ήδη αναπνεύσει όλα αυτά και ακόμα οι πληροφορίες να είναι ελπίστοι. Έχουμε αναπνεύσει. Σας πω τώρα για μερικά στοιχεία έτσι να πάθουμε πανικό όλοι μαζί. Ένα λίγο παραπάνω. Έχουμε αναπνεύσει και φουράνια και διοξίνες και τι άλλο λένε οι καθηγητές μας πια. Το φουράνιο δεν ήξερα τι είναι. Διάβασα μετά και πραγματικά γύρευα σύννεφα να πέσω. Πόσο το αναπνέουμε αυτό το πράγμα και δεν πεθαίνουμε δηλαδή αμέσως. Η τοξικότητα είναι πραγματικά φοβερή. Σωματίδια, πέρα από τον καπνό υπάρχουν και όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από τις καύσεις των κέντρων διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού. Και εκεί προκύπτουν βέβαια και κάτι ερωτήματα που διαβάζω και από συναδέλφους. Τι γίνεται, λέει, με αυτά τα περίφημα κέντρα ανακύκλωσης, πώς γίνεται και καίγονται συνέχεια με άγνωστες συνέπειες και δεν υπάρχει κανείς να αναλάβει την ευθύνη. Και να κάνω και εγώ και μια άλλη ερώτηση ακόμα. Πυροασφάλεια, πυροπροστασία δεν πρέπει να έχουν αυτά τα κέντρα από μόνα τους από πριν. Και αυτό το 112 διαβάζω από πώς την αδέλφου να γράφει ότι με την ατομική ευθύνη έχουν λυθεί τα πάντα. Ατομική ευθύνη, φύγε να μην καείς. Κράτη την αναπνοή σου να μην επιβαρυνθείς. Ψάξε να βρεις την πιο φτηνή τιμή. Ψάξε να βρεις που θα παρκάρεις. Ψάξε να βρεις πώς θα ξεφορτωθείς εκείνο, πώς θα σώσεις το άλλο. Αν κάτι σου συμβεί εσύ φταίς. Και σε τελική το ερώτημα είναι γιατί τα ρίχνεις όλα στο κράτος. Εξάλλου με μικροαλλαγές μπορούν να σου υπενθυμίσουν, γράφει ο συνάδελφος, τι είχε πει κάποτε ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι. Μην ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ, όχι απλά για τη χώρα σου, για σένα. Εσύ για εσένα.

Εδώ λοιπόν στροφιά σας η Βόλτα. Πριν πάμε σε σήμα σταθμού που μου λέει εδώ ο Ανδρέας Κοράνης, φροντίζει τον ήχο, με ενημερώνει ότι κοντεύει η ώρα. Λοιπόν, ναι, να σας πω μια κουβέντα και μετά θα πάμε να παρακάτω να σας μεταφέρω και άλλα από όσα διάβασα και έμαθα για αυτές τις ιστορίες με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και το τοξικό νέφος που κατέκλυσε την πόλη και πάει και προς τον νότο, ταξιδεύει, πάει η Θεσσαλία, πάει η Βόρεια Εύβοια κλπ. Ευτυχώς αραιώνει στον δρόμο, όπως φαίνεται και όπως είναι φυσικό. Λοιπόν, αρχίζουν ύστερα, ξέρετε, και αυτές οι θεωρίες. Άλλοι λένε θεωρίες συνωμοσίας, άλλοι λένε για, εντάξει, έτσι, για θρυλούμενες καταστάσεις ή και για πραγματικότητες. Πιθανόν αστικός μύθος ή πραγματικότητα. Γεγονός είναι πάντως ότι υπάρχει αρχική έγκριση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας ύδατος και πώς είναι η ΡΑΑΕΗ. Υπάρχει αρχική έγκριση για 18 ανεμογεννήτριες στις κορυφογραμμές Μελισσοχώρη, Πεντάλοφος, Νεοχωρούδα. Και εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις για λιτή Δερβαίνη. Τραγούδι.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Η Βόλτα στην Τροφιά σας, ο Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής. In the Dutch Mountains, λίγο πριν ακούσαμε τους Nits. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ με τα δικά μας τα βουναλάκια. Και θα σας μεταφέρω λόγια από το δελτίο τύπου που εκδόθηκε χτες από την Οικολογία Αλληλεγγύη, που μιλά για προδιαγεγραμμένο έγκλημα της διπλής πυρκαγιάς στο Δερβαίνι. Ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα μια τέτοια διπλή πυρκαγιά. Η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Ποιο είναι αυτό? Δάσος, αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και βαριές βιοτεχνικές μονάδες έγιναν ένα άμορφο εκρηκτικό μείγμα χωρίς χωροταξικό σχέδιο και στοιχειώδεις ζώνες ασφαλείας. Το διπλό πυρηνό μέτωπο που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, αρχικά με την καταστροφική πυρκαγιά της Δευτέρας Ιουλίου σε Δερβαίνη και Λιτή και σε συνέχεια με την τραγική, με τη νέα ανάφλεξη της Τετάρτης 5ης Ιουλίου σε Ανθούπολη και Φιλοθέη, ξεγυμνώνει με τον πιο τραγικό τρόπο, λένε από την Οικολογία Αλληλεγγύη, την κατάρρευση του περιαστικού μας περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται για ατυχία, ούτε για ακραία φαινόμενα. Είναι το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης καταστροφής που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους 2 Ιουλίου, που εγκλωβίστηκαν σε ένα πρόχειρο παράπηγμα μέσα στο Πευκοδάσος. Η ίδια ανευθυνότητα σήμερα πνίγει ολόκληρη την πόλη σε ένα τοξικό νέφος διοξινών, καθώς η νέα πυρκαγιά κατακαίει άλλο ένα κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, αυτά τα περιβόητα κδάη, δικό μου το σχόλιο, μια από τις δεκάδες που θα μείνουν ανεξιχνίαστες παρά τις εκφρασμένες υποψίες μας. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια σήμερα, λέει, των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, οι οποίοι μέσα στη νύχτα έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά αποκλειστικά στο χώρο του Κδάη, ήταν σημαντική. Η αυταπάρνησή τους είναι που απέτρεψε για μια ακόμη μεγαλύτερη οικολογική οικιστική καταστροφή. Ωστόσο, ο ηρωισμός της πρώτης γραμμής δεν μπορεί να αποκρύπτει εγκληματικές ευθύνες της πολιτείας, λένε οι οικολόγοι αλληλεγγύοι, η παράταξη οικολογία αλληλεγγύη. Και τι άλλο λέει? Λέει ότι επιτράπηκε επί 30 χρόνια να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη γκρίζα ζώνη, αυτό είναι το χειρότερο, μεικτών χρήσεων γης. Δάσος, αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και βαριές βιοτεχνικές μονάδες, όλα μαζί έγιναν ένα άμορφο εκρηκτικό μείγμα χωρίς κανένα χωροταξικό σχέδιο, χωρίς στοιχειώδες ζώνες ασφάλειας.

Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια διπλή τραγωδία που είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας ανεξέλεγκτης οικιστικής ανάπτυξης και της άναρχης περιαστικής διάχυσης, urban sprawling διαβάζω ότι λέγεται διεθνώς, και έχουμε αυτήν την χωροθέτηση μονάδων υψηλού ρίσκου όπως το ΚΔΑΗ, αυτό το κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, που φλέγεται ακόμη, χτες το βράδυ τουλάχιστον, ακόμη φλεγόταν, γιατί τότε είναι η ανακοίνωση που σας, από την οποία σας μεταφέρω αποσπάσματα, του μεσημεριού της Κυριακής. Λοιπόν, βρίσκεται σε άμεση επαφή με δασικούς ιστούς και οικισμούς και αυτό αποτελεί ορολογιακή βόμβα. Είναι προφανές ότι οι έλεγχοι για τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας σε αυτές τις εγκαταστάσεις είναι διαχρονικά ελλειπής έως ανύπαρκτη. Την ίδια ώρα η ανοχή στην εκτός σχεδίου δόμηση δημιουργεί μόνιμες παγίδες θανάτου για όσους διαμένουν απομονωμένοι μέσα στις δασικές εκτάσεις. Πράγματι, δυστυχώς. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, όπως για το αν έχουν ελεγχθεί πρόσφατα τα συστήματα πυρόσβεσης, οι δεξαμενές νερού και οι αντιπυρικές ζώνες της μονάδας ανακύκλωσης. Ώστε πρέπει να έχει όλα αυτά τα πράγματα, Συστήματα πυρόσβεστης, δεξαμενές νερού και αντιπυρικές ζώνες, επαναλαμβάνω, η ίδια η μονάδα ανακύκλωσης, καθ' αυτή πρέπει να έχει αυτά τα συστήματα. Ποιος υπέγραψε για την αμιμότητα και την ασφάλεια μιας τέτοιας δραστηριότητας δίπλα σε σπίτια και πεύκα. Ερωτήματα που θέτουν επίσης σε σχέση με το αν το δασαρχείο, τίθενται τα ερωτήματα, αν το δασαρχείο, ο Δήμος και η Πολεοδομία είχαν πλήρη γνώση για την ύπαρξη των αυθαίρετων κτισμάτων και των πρόχειρων παραπηγμάτων μέσα ή στις παρυφές της δασικής έκτασης. Τέτοια πράγματα μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για το πώς φτάσαμε ύστερα ως εδώ και να θυμίσω ακόμη μια φορά και την εξήγηση του καθηγητή μηχανικής περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου, του Δημοσθένη Σαριγιάννη, για το νέφος, ότι αποτελείται από εξαιρετικά λεπτά σωματίδια λόγω ατέλους καύσης. Η μίξη καύσης δασικής έκτασης με βιομηχανικά υλικά, δηλαδή απορρυπαντικά, έλαια, ανακυκλώσιμα, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στα ανακυκλώσιμα υπήρχαν μέχρι και μπαταρίες λιθίου, δημιουργούν ένα άκρος τοξικό μείγμα. Αυτό περιλαμβάνει πτυτικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες που προκαλούν έντονο ερεθισμό σε μάτια και λαιμό, καθώς και επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες όπως το βενζόλιο, όπως τα φουράνια, όπως οι διοξίνες. Αυτά.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος με μία από τις ωραίες διασκευές στο Summertime. Αύριο θα έχουμε περισσότερο Summertime, θα έχουμε περισσότερο κομμάτια μουσικές για την Αμερική, για αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και τους εορτασμούς. Εμείς θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στα πολιτιστικά μας και στις σχέσεις της Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών πολιτιστικά και τραγουδιστικά. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος, έτσι ανάμεσα στα άλλα, είναι προφανές ότι ενώ το επιτελικό κράτος ευημερεί στις ψηφιακές εφαρμογές, από εκεί που χρειάζεται να είναι παρόν στην πραγματική ζωή, δηλαδή από εκεί η απουσία είναι εμφανέστατη. Και πέρα από κάποιες πραγματικά ηρωικές κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων, που και αυτές καμιά φορά συνήθως συκοφαντούνται αντί να αναδεικνύονται και υποβαθμίζονται στην κοινή γνώμη ή ζουν με χαμηλούς μισθούς και πολλές φορές και εποχικούς, πέρα από αυτές τις πραγματικά ηρωικές καταστάσεις, από τα άλλα, τα ψηφιακά κατά κανόνα μόνο μπερδέματα και παράπονα μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα. Θα κλείσω με ένα ωραίο post που έβαλε η αγαπημένη μου η φίλη καλά παλιά καραβάνα στη δημοσιογραφία και καλή φίλη πολλών, φαντάζομαι. Γράφει και πετυχημένα, εξαιρετικά, η Γογό. Που λέει: έβγε στους πυροσβέστες, έβγε στους υπαλλήλους πολιτικής προστασίας, έβγε στους εθελοντές που μέσα στη νύχτα έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες στο Ρεόκαστρο. Έβγε και στο προσωπικό του Ιδρύματος, γράφει για την αυταπάρνηση που επέτρεψε μια ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Έβγε στο προσωπικό του Ιδρύματος του Αγίου Παντελεήμονα, που εγκαίρωσε και ένωσε με άψογο τρόπο τη δομή όπου φιλοξενούνται 170 άνθρωποι με βαριές αναπηρίες. Ερώτημα εδώ, τι γυρεύει αυτό το Ίδρυμα ανάμεσα σε τέτοια εργοστάσια. Έβγε και σε όλους τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και έδιναν αξιόπιστες και διασταυρωμένες πληροφορίες, χωρίς να δημιουργούν πανικό. Όσο για τους πιλότους των εναέριων μέσων, να πούμε και σε αυτούς πολλά συγχαρητήρια. Και για τους λάτρεις της στατιστικής, γράφει εγώ, να πούμε ότι ο μισθός ενός πιλότου Καναντέρ ξεκινά από 1.235 ευρώ, ενώ ο μισθός ενός Μητροπολίτη από 4.785. Αυτά για σήμερα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Διασχίζει τον γκρίζο με κατεύθυνση το διάφανο ή το μπλε. Περπατάει ενώ θέλει να επιπλέψει, να γίνουν πτερήγια τα πόδια, τα χέρια κουπιά. Βιάζεται, θέλει να πλησιάσει το νερό. Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο. Η Μαρά Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και θέλει να βραχεί. Wade in the water. Υδροβατώ, μου το μετέφρασε το λεξικό. Τσαλαβουτώ, περπατώ εντός ύδατος. Άλλοι το λένε υδρογυμναστική, άλλοι αναγκαστικό πέρασμα. Εκείνο τον κόπο που καταβάλουν τα πόδια σου για να σπρώξεις το υγρό στοιχείο, να διασχίσεις μια απόσταση από τη βάρκα στην ακτή ή να περάσεις ένα ποτάμι. Νερό πάντως. Όχι για να το πιει, να το νιώσεις στο σώμα του.

Το πιο εύκολο προσβάσιμο νερό που μπόρεσε να βρει ήταν το κολυμβητήριο. Πήρε σκουφάκι, σαγιονάρες, γυαλάκια, βεβαιώσεις από γιατρούς, παθολόγο, δερματολόγο, ετοίμασε την τζάντα, το μαγιό, την πετσέτα, σαμπουάν, σαπούνι, σφουγγάρι, κρέμα, κλειδαριά για το ντουλαπάκι, πήρε μια ανάσα και κίνησε για εκεί. Βούτυξε και άρχισε. Δειλά στην αρχή, θα ρετά μετά, τα περαδόθε. Κολυμπάει και μετράει. Αδειάζει το μυαλό ή γεμίζει με νερό. Και να που βρέθηκε φωτογράφος ποιητής να τον την απαθανατήσει. Φίβη Γιαννήση, Πινελόπη 1, I'm addicted to you. Έχει πάθος με την πισίνα, κάθε μέρα στην πισίνα πάνω κάτω, την ίδια διαδρομή ξανά και ξανά, η πισίνα την κρατά στη ζωή. Το κολύμπι στη πισίνα τη συντηρεί, το συνεχές πηγαινέλα, η ρυθμική αναπνοή, ο συντονισμός χεριών, ποδιών, με το κεφάλι, μέσα έξω, στο νερό το κεφάλι. Επαναλαμβανόμενα μπαίνει και βγαίνει, φυσά μέσα, ρουφά έξω τον αέρα, οι παύσεις κάθε λίγο στο διάδρομο, τα πλακάκια κάτω από την επιφάνεια, μέσα, στο φως, τα ξένα σώματα απειλητικά, με σκουφιά ή με πέδιλα, το νερό με στο χλώριο, ο ουρανός πάνω από κυπαρίσια, η πισίνα με κρατά στη ζωή, το συνεχές τραγούδι, το μέτρημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 19 χτυπήματα, περιστροφές. Το τραγούδι του μετρήματος, η επανάληψη απολυθώνει, το τραγούδι της πισίνας με σώζει. Με σώζει από τη γνώση πως δεν μ' αγαπά.

wasn't such.

Καμιά φορά στο κολυμπητήριο δεν ξέρεις τι απ' όλα σου κάνει καλό. Το ότι πήγες ως εκεί, το ότι ασκήθηκες, το ότι ήρθες σε επαφή με το νερό, οι ασκήσεις που μπορείς να κάνεις μέσα στο νερό, το ντουζ μετά και ίσως η καλύτερη πίεση που έχεις συγκριτικά με το σπιτιού σου. Ή αυτές οι υπέροχες κυρίες που συναντάς, άλλοτε βιάζεσαι, δεν δίνει σημασία, άλλοτε κάθεσαι και τις χαζεύεις. Με τα καπελάκια τους, τις κουβέντες τους, πώς τρίβει μία την πλάτη της άλλης στα αποδυτήρια, θυμίζει κάτι από λουτρά άλλης εποχής. Μια θυμάμαι μου είχε πει ενώ έβαζε κρέμα στο σώμα της, καμαρώνοντας το γυμνό εαυτό της στον καθρέφτη, αφού έκανα τη γυμναστική μου, τώρα πάω σπίτι, θα στρώσω το καλό τραπεζομάντιλο, το φαΐ θα έχει γίνει στη γάστρα, θα βάλω το ούζο μου στο κρυστάλλινο ποτήρι και θα απολαύσω το μεσημεριανό μου και τη ζωή. Ήταν ό,τι πιο αισιόδοξο είχα ακούσει για πολύ καιρό. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο, χωρίς βέβαια τα κρυστάλλινα ποτήρια, τα καλά τραπεζομάντιλα, γράπα ή κάτι άλλο αντί για ούζο, ρύζι με τόνο αντί για ψητό στη γάστρα. Έστω, αυτή όμως η αγάπη και η φροντίδα και ο σεβασμός στον εαυτό μας και η καλή παρέα με τη μοναξιά είναι ένας οδηγός, μια απάντηση, η καλή παρέα ή έστω η συμφιλίωση με τη μοναξιά με ένα ωραίο τραπέζι για ένα άτομο. Τι λέγαμε? Α ναι, για κολυμβήτριες όλων των ηλικιών, όλων των σωμάτων και όλων των ειδών, μέχρι και πηγολαμπίδες. Μπάνιο νυχτερινό, λαμπυρίζουν μέσα στο νερό κάτω από το φεγγάρι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας και κολυμπώντας μες στην πόλη. Θα ήθελε να πάει και λίγο πιο εκεί, σε μια θάλασσα, να ψηθεί στο αλάτι το δέρμα, να δει ψάρια, φύκια, κοχύλια, βότσαλα και κροκάλες. Κλείνει τα μάτια, συγκεντρώνεται, ζυγίζει το όνειρο. Άντε να το πετύχεις τώρα αυτό. Τα πείματα όμως ξέρουν. Η Plastings κλείνει εκεί που προτιμάμε, κατά την ερμηνεία που της δίνουμε, κάθε φορά που επιτυχάνουμε στα ζάρια. Και τα ζάρια μας κάνουν τη χάρη.
2: Στέαρ. Η Plastings κλείνει εκεί που προτιμάμε, κατά την ερμηνεία που της δίνουμε, κάθε φορά που επιτυγχάνουμε στα ζάρια. Και ειδού που επιτυγχάνουμε και πάλι, αφού τα ζάρια πέσαν στην κοιλιά μιας γυναικός γυμνής και κοιμωμένης κατόπιν κολυμβήσεως στην άμμο. Αυτή η γυναίκα, καθώς λένε οι θρύλοι, είχε το θάρρος να περάσει μοναχή της γυμνή με στέαρ των κολυμβητών στο σώμα, μια θάλασσα πλατιά και φουσκωμένη από τους στεναγμούς του γλυκασμού πολλών αγγέλων.

Έφτιαχνα σκαφή, Κατερίνα Ηλιοπούλου. Και όταν κολυμπάω, δεν είμαι μόνη. Κολυμπάω μέσα στην πλεισμονή των μελών τους. Μικρό κοπάδι ψάρια που αγγίζονται. Η μαμά, ο μπαμπάς, συνομήλικοί μου, η αδερφή μου και εγώ διασχίζουμε τα καλοκαίρια. Ανάμεσα στα άλλα σώματα, προσπαθώ να φτάσω εκείνο του εκλειπώντος, του σφόδρα επιθυμούμενου. Είναι γελίο να κλαις μες στο νερό. Εδώ βρισκόμαστε κάτω από την αλμυρή κρούστα του καλοκαιριού, όπου όλα είναι ζεστά, πικρά και θολά. Βουτάω το κεφάλι μου βαθιά, με μάτια διάπλατα. Πρέπει να πάω πιο κοντά. Όχι το σώμα, ούτε το πρόσωπο. Τα δάχτυλα, τις μικρές πτυχώσεις πάνω στα δάχτυλα. Και τώρα, επιτέλους, διακρίνω τις κοιλίδες του αλατιού πάνω στο λιωκαμένο δέρμα. Μια φλέβα στο λαιμό, μια κατακόκκινη, σαν ψεύτικη κρεατοελιά κάτω από τη μασχάλη. Πράγματα που βλέπεις όταν βουτάς βαθιά στην αγκαλιά κάποιου. Πράγματα που το νερό κρατάει άθικτα. Και με την τελευταία ανάσα που μου μένει, αγγίζω τα σγουρά μαλλιά πριν βγω ξέπνοη στην επιφάνεια, κρατώντας το χέρι του μέσα στο δικό μου, ζώα δίδυμα που καθρεφτίζουν τις μορφές τους.

Portrait of an Artist, Pool with Two Figures. Πίνακας του David Hockney, 1972, Pop Art. Μια πισίνα, ένας άνδρας απ' έξω, λευκό παντελόνι, ροζ σακάκι, σκύβει ελαφρώς και κοιτάει ένα κολυμβητή μες στο νερό. Ο κολυμβητής κάνει μακροβούτι και σε λίγο θα φτάσει την άκρη της πισίνας. Θες να του φωνάξεις, πρόσεχε, θα χτυπήσει τον τοίχο. Η μορφή που στέκεται έξω, σαν να βγει και από ένα πάρτι, από ένα δείπνο, για να δει κάτι που θα προτιμούσε να έχει δίπλα του. Βλέπει, θυμάται, συνειδητοποιεί. Πίσω τους, τοπία πράσινα, μπλε, σαν ψεύτικα. Μια ξεθοριασμένη καρποστάλ το φόντο. Τίποτα δεν κινείται και όμως όλα είναι σε τροχιά. Το βλέμμα, το σώμα, το φως, το νερό, η απόσταση, σαν να ψιθυρίζει το έργο. Ήσουν εκεί, εσύ και το νερό. Κι εγώ απ' έξω. Ήθελα να σε δω. Νιώθω όμως πως είναι πολύ προσωπική η σχέση μας με το κολύμπι, σαν να μην χωράει κάποιος άλλος στο κάδρο. Μόνο οι σκέψεις μας και πως σιγά σιγά αυτές διαλύονται μέσα στο νερό. Θυμάστε τη Ζιλιέτ Μπινός στην πισίνα, στο μπλε του Κισλόφσκι.

0: Εντάξει, υπάρχει και το κολύμπι με παρέα, αγαπημένο μου, μαζί με φίλες, μέσα στο νερό. Αυτό το πλατσούρισμα και τις άπειρες συζητήσεις που προκύπτουν κολυμπώντας στο πλάι, όπως κάνουν οι μαμάδες μας τα παιδικά καλοκαίρια και χάνονταν συζητώντας τον ορίζοντα. Ή εκεί στα ριχά, ψάχνοντας για πέτρες και κοχύλια κάπου μεταξύ αμμουδιάς και ακτής, πλάι στο φλίσβο, βυθίζοντας τις χούφτες μες στην άμμο. Στο όνειρο, βέβαια, δεν έχει φασαρία, δεν έχει ομπρέλες, παιδάκια, φωνές, ρακέτες. Είναι μόνο ο ήχος της θάλασσας και η παρέα που επιθυμείς. Στο όνειρο όλα αυτά. Γιατί στο επόμενο τραγούδι τα έχει όλα όσα θυμόμαστε από τις πλάζ και έχουμε δει ταινίες από τα Ben Mix με τα ολόσωμα ανδρικά μαγιό και τα γυναικεία που είχαν και φουστάκι μαζί. Φασαρία, φλερτ και μια αγαπημένη φωνή να μας τα θυμίζει.
1: Της γλυφαδας είμαι ωραιότης, όμορφος κομψός σωστός υπότης. Μόλις ξεπροβάλλω στα μπενίξ, κάθε μία θέλει να με σφίξει. Κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι, κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι, όλες πια μου λένε τι καμαρώνεις. Στον ωκεανό καρεπατώνεις και λιπετώνεις, και λιπετώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην πεις μόνης και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Κι όταν παίρνω πλέον μακροβούτι κάτω από γάμπα ή από μπούτι, σαν το υποβρύχιο περαινό, μέσα από το πιο βαθύ στενό, τότε όλες τρέχουν να κρυφτούνε, κάνουν πως δεν θέλουν να με δούνε.

επιλέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην πεις μόνης και να της λες, καλεπατώνεις δε σπινείς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην πεις μόνης και να της λες, καλεπατώνεις.

d'espinidos y te pondré mails. Pende que tu joues d'enfant gâté. Tu as le femme du botteur. Nachtes vradi pal mia dardana. Mia se ochondri sa baramana. Mupe repsile camarones. Stingar du lam va fia patonis. Que li patonis, que li patonis. Να οι λέξεις πια της εποχής κι όποια ζυγώνεις να μην δυσμώνεις και να τις λες καλεπατώνεις τις πηδείς καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής κι όποια ζυγώνεις να μην δυσμώνεις και να τις λες καλεπατώνεις τις πηδείς.

0: Αντώνης, να η λέξη πια της εποχής. Κι όποια ζυγώνεις, να μην πεις μόνης και να της λες καλέ πατώνεις να σπινείς.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας εδώ στον 958 της R3. Ονειρεύεται θάλασσες, πλάζ, πισίνες, εικόνες με παρέα ή εικόνες μοναξιάς. Κολύμπει μέχρι το νησάκι απέναντι, γρήγορες απλωτές ή ήσυχες, ανάσκελα και ήσυχα, σαν να ύπτασε στην επιφάνεια του νερού.

Η γυναίκα που προπονείται στο κολύμπημα. Όπως ο ναυπηγός την τρόπη του πλοίου προς την άνοση, ο νους υπελόγησε τη γλυπτή γραμμή του σωμάτου μου. Από κάτω από τη λασποτή αμμούδα του βυθού, που τα νύλια στα χόρτα κοιμούνται, τα κρυφά, τα νερά με σηκώνουν στη θέλησή μου κυβερνημένα. Από πάνω μου, το ύψος, η ατμόσφαιρα, σκύβει αχνή με τον ήλιο. Κολυμπώ. Αυτός είναι ο νους μου. Τα δυο μακριά λεπτά πόδια σμιχτά, δίχως τσάκισμα στα γόνατα, εναλλάξ γρήγορα χτυπούν, μόνο η άκρη και τα δάχτυλα και βυθίζονται. Σχηματίζεται βαρύς, πηχτός αφρός. Το κεφάλι, το περισσότερο πλαγιαστό, στο νερό μέσα. Όταν ανοίγω ολόκληρο μεγάλο το στόμα μου, είναι για να γιωμίσω ανάσα. Τα δυο τα χέρια, τα μπράτσα τα στρόγγυλα, ολόκληρα από τον ώμο παλεύουν σαν σπαθιά. Κάνουν κορυφή τόξου στον αγκώνα, όπου γλιστράν όταν βγαίνουν ψηλά, σταλαγμίδες η θάλασσα και ξαναπέφτουν. Τα μάτια διακρίνουν τα έξω θολά μέσα από το γλαυκό γυαλό που σπιθυρίζει, αισθάνονται διπλά από μέσα. Πόσο σκοτεινό εντός μου γίνει και πηχτό και βλέπετε. Ποια ευχαρίστηση, όπως όταν το σώμα στο λίκνο αγκαλιάζεται, στο ζεστό λίκνο και αφήνεται εντελώς, ξεχνά τη χωριστή του ύπαρξη. Ποιους πόθους μου ξυπνά το άγγιγμα στην κοιλιά μου. Το αντρίκιο, το δυνατό, το κολύμπημα απόμαθα με φεύγει από το βύθισμα που θα χανόμουν. Έσφιξαν όλοι οι αρμοί στο ξεχωριστό μου το σώμα. Φτάνω στο μακρινό ακρογιάλι. Δεν είμαι εκεί, λία σε κουρσάρο ή σε ένα βαγό ανέλπιστη, κρυμμένος από τα μάτια θησαυρός. Στέκομαι ψηλή, όπως τη γη πιάνεται ένα δέντρο. Δεν έχω τους εύκολους πόθους. Ακούω την ανάγκη και το σκοπό μου. Αυτόν υπηρετεί το σώμα μου και είναι όμορφο. Το σεμνό στήθος μου ζητάει μόνο το βίζαγμα του παιδιού. Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης.

Να και μια βάρκα που θα μας οδηγήσει στο τέλος αυτού του ταξιδιού. Η κολυμβήτρια πιάνεται και ανεβαίνει πάνω της. Από μια ελπίδα πάντα κρατιόμαστε, αυτή είναι η σωστή κυλέμβος. Κρατιόμαστε για από ένα μπουκάλι με μήνυμα μέσα, μια μποτήλια στο πέλαγο που εκπέμπει SOS, μέσα από ένα πείμα, ένα τραγούδι, μέσα από μια διαδρομή με θέμα το κολύμπι, αυτές τις απλωτές που θα ήθελες να σε οδηγήσουν μακριά από όλα.

Ποτήλια στο πέλαγο. Τρεις βράχοι, λίγα καμένα πεύκα και ένα ρημοκλήσι και παραπάνω το ίδιο τοπίο αντιγραμμένο ξαναρχίζει. Τρεις βράχοι σε σχήμα πύλης σκουριασμένη, λίγα καμένα πεύκα μαύρα και κίτρινα και ένα τετράγωνο σπιτάκι θαμμένο στον ασβέστη. Και παραπάνω ακόμη, πολλές φορές, το ίδιο τοπίο ξαναρχίζει κλιμακωτά ως τον ορίζοντα, ως τον ουρανό που βασιλεύει. Εδώ αράξαμε το καράβι να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλήνη. Εδώ, μέσα στα βότσαλα, βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στα ζάρια. Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε. Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Message in a bottle, John Mayer. Μποτήλια στο πέλαγο, Γιώργος Εφέρης. Πάμε στο άγνωστο, Σαββόπουλος, Αλέκα Κανελίδου. Me by the sea, Eddie Brickell and New Bohemians. DBC, Αντανακλάσεις στο νερό. Τάκης Μιλιάδης, Καλεπατώνης. Reprise, Julie et Olivier. Preissner από την πλετενία του Κισλόφσκι. Like Swimming, Morphine. Gravehurst, Cities Beneath the Sea. Θάλασσα Πλατιά, Χάρη Μπελαφόντε, Μάνος Χατζηδάκης, Στέαρ, Εμπειρίκος, Κοχύλη, Ελίτης, Τρανουδάκης, Μάνου, Night Swimming, R.E.M., Πικολαμπίδες Κολυμβήτριες, Δημήτρης Μπασλάμ, Swimming, Έμιλε Σιμών, Wade in the Water, Αλά Αχμούσα, Σαβίνα Γιαννάτου, Λάμια Μπεντιούι, από το δίσκο Water Song. Ο Χρήστος Σιδερίδης φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον, κάποια, που πέρασε τραγουδώντας, κολυμπώντας και έπειτα χάθηκε στον οριζόντα.

0: Days Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Και στο διαδικτύο, rteco.com. Τελεία GR.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα 6 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρουν στο Σινέα Πόλων την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Η Μίριαμ είναι μια όμορφη και επιθυμητή γυναίκα, όμως η αγχώδη της αναζήτηση του έρωτα και της ευτυχίας καταλήγει να μεταβάλει τη ζωή της σε διαρκή εφιάλτη, έτσι όπως την οδηγεί σε συνεχείς συγκρούσεις με κάθε άντρα που συναντάει στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν Κατρίν Ντενεύ και Ντέιβιντ Μπόουι. Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα, με τους Δημήτρη Αραμπατζή στο μπαντενεόν, Χρήστο Γρίμπα στο βιολοντσέλο, Μιχάλη Σαμπουτζή στο κοντραμπάσο και Νίκο Ζαφρανά στο πιάνο, η βραδιά υπόσχεται πάθος, μελαγχολία και τη χαρακτηριστική ένταση της μουσικής του Πιατσόλα. Στη Μολύνα Ζαριστών έρχεται ο Απών για μια καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια και στην Πλάζα Ρετσούς ο Δημήτρης Μπάσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να μας στείλετε και μέσω Viber στο 6930-078-291 και επίσης να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με έναν ύμνο για τον έρωτα ξεκινήσαμε, Ύμνο αλαμούχ, με τη μοναδική φωνή αλλά και του στίχου της Edith Piaf. Η μουσική είναι της Marguerite Monod, το ηχογράφησε το 1950, ένα χρόνο αργότερα το ερμήνευσε στην μουσική κομμωδία Paris Sans Toujours. Έχει διασκευαστεί από μια πληθώρα καλλιτεχνών, ενώ μεταφράστηκε και τραγουδήθηκε επίσης και στα αγγλικά ως If You Love Me. Το 2024 η Celine Dion ερμήνευσε το Hymne à l'amour στον πρώτο όροφο του πύργου του Άιφελ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Και η συνέχεια νίκησε η Φχαέλ Marguerite Boulks, είναι το πραγματικό της όνομα, μια ερμηνεύτρια με καταγωγή από τη Βρετάνη, προερχόταν από μια δυσλειτουργική και άπορη οικογένεια, πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα από το ακροτήρι Φχαέλ, έκανε καριέρα στο Music Hall, εμφανίστηκε στον κινηματογράφο, πέθανε μόνη της σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Πιγκάλ το 1951 και 50 χρόνια μετά από το θάνατό της περίπου έγινε, μάλλον όχι γνωστή μόνο, αγαπήθηκε από ένα άλλο κοινό, ένα σύγχρονο κοινό, χάρη στην ταινία του Jean Pierre Jeunet, το Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Θα ακούσουμε λοιπόν τη Φχαέλ στο Si tu n'étais pas là.

Si tu n'étais pas là, frère Elle, ένα τραγούδι που έντυσε εικόνες από το φιλμ Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain με την εμβληματική ηρωίδα του γαλλικού σινεμά την Amélie Poulain, να πούμε πως το φιλμ του Ζενέ έκλεισε 25 χρόνια ζωής. Τη μουσική έγραψε ο Γιάν Τερσέν, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι η πρωτότυπη μουσική. Χρησιμοποίησε παλαιότερες μουσικές για το soundtrack αυτό. Ο Γιάν Τερσέν θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής με το υπέροχο Τέμπελχοφ από τη δουλειά του 2019 All.

Ομοφυπόλια Φρανσές, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ρούλα Βανετίδου στη ρύθμιση του ήχου. Να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, στο τηλέφωνο μας 2313-338-456. Μια SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω Viber στο κινητό 693-0-078-291 και να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ακούσαμε την ηθοποιό και ερμηνεύτρια Μανουέλ Μπεάρ, η οποία διασκεύασε Μίσελ Μπεργέ σε Ρατιουλά. Το αφεντικό προέρχεται από τον δίσκο του 1975 και L'amour est bizarre. Η Μπεάρ παραγωγή τη θέση της στην συνάδελφό της Ιζαμπέλα Τζανί, τη διάσημη πρωταγωνίστρια των Τεσινέ, Πολάνσκι, Σεγό, Χέρτζοκ, Ζουλάφσκι και πολλών άλλων, με καταγωγή από την Αλγερία και την Γερμανία. Η Αντζανί ερμηνεύει στη συνέχεια το «Πουλ Μαρίν» του Σέρζ Γκενσμπουργκ, γράφει τους στίχους του τραγουδιού, και μεταξύ άλλων να πούμε πως το έχουν τραγουδήσει το κομμάτι αυτό η Πατρισιακά, Ζουλιάν Ντορέ και η μούσα του Γκενσμπουργκ, Τζέιν Μπέρκιν.

Και περνάμε στην Jane Birkin, την Βρετανίδα ηθοποιό και ερμηνεύτρια και μούσα του Serge Gainsbourg, η οποία αγάπησε την Γαλλία σαν δεύτερη πατρίδα της. Σε μερικές ημέρες, στις 16 Ιουλίου, συμπληρώνονται 3 χρόνια από τον θάνατό της και εμείς ακούμε το ερωτικό κουά του Gainsbourg, βεβαίως από τη χρονιά του 1985. Αναζητήστε και μια εκδοχή στο YouTube με τον Καλή και τον Vincent Deler, που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Εμείς όμως ακούμε συνέχεια Jane Birkin.

Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής γνωρίζετε πως έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Σέρζ Γκένσμπουργκ και θα ακούσουμε μία ακόμη σύμφεση με τη σφραγίδα του. Λαναμούρ, ένα κομμάτι που έχουν ερμηνεύσει ο Μικ Χάρφι, Λίσμπετ Λίστ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο ίδιος ο Σέρζ Γκένσμπουργκ, ο οποίος θα ακολουθήσει στη συνεργασία του με την Τζέιν Μπέρκιν, και Φρανσουάζ Αρτί, η οποία θα ακολουθήσει μετά τον Σέρζ Γκένσμπουργκ σε μια ηχογράφηση του 1968.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης Αλαφρανσές, τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακό Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Θα προσγειωθούμε ποτέ στη γη, είναι το ερώτημα που θέτουν οι αγαπημένοι ΕΡ στο βίντεο από τη συναυλία στο Ηρώδιο που έδωσαν πριν από ένα χρόνο περίπου. Όλα αυτά τα είδαμε στην επίσημη σελίδα τους, στην σελίδα τους στο διαδίκτυο. Και αυτό βεβαίως γιατί προωθούν το live LP που βγάλανε από την βραδιά αυτή στο πλαίσιο της περιοδίας Moon Safari. Εμείς όμως επιλέγουμε ένα πιο γήινο περιβάλλον και ένα άλλο άλμπουμ, το Je Dormis Sous L'Eau, ακούσαμε από την δουλειά του 1997, Premier Symptom. Το Premier Symptom ουσιαστικά ηχογραφήθηκε πριν από τον ντεμπούτο του Moon Safari ως EP και αμέσως μετά την επιτυχία του Moon Safari έγινε μια ολοκληρωμένη έκδοση. Και συνεχίζουμε με τους αγαπημένους, μάλλον όχι, αυτή ήταν η αγαπημένη ΕΡ. Συνεχίζουμε με τον Sébastien Tellier, ο οποίος ακολουθεί με την εμβληματική στιγμή του και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της γαλλικής σκηνής, ηλεκτρονικής σκηνής, La Ritournelle.

Αγαπημένος Σεβαστιάν Τελή, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα για ακόμη μια φορά στην Αθήνα, ανοίγοντας για τον Ζαν Μισελ Ζαχ. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με Kit Francescoli. Είναι ένα project που μας έρχεται από την Μασσαλία. Επικεφαλής είναι ο Ματιέ Οσίν. Κάποια στιγμή συνεργαζόταν με την Τζούλια Μίντκιν από το Σικάγο, η οποία ακολουθεί πλέον δική της solo πορεία. Και μαζί φτιάξανε το album With Julia, όπου θα ακούσουμε την σύνδεση I Don't Know How Remix Friends 79. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Με αυτά και με άλλα ξεκινά άλλη μία εκπομπή, η εκπομπή της εβδομάδας, το απόγευμα της Δευτέρας. Μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 του ΣΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπομπές βεβαίως και εδώ συνεχίζονται. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο μέχρι και τις 5. Είστε στο ραδιοφωνό σας, αλλά μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Θα μείνετε μαζί μου μέχρι τις 5 σήμερα. Έχω και μια πολύ όμορφη κουβέντα με μια από τις πολύ αγαπημένες μου καλλιτέχνητες, την Kid Moxie. Έχει νέα δουλειά, έχει νέα συνεργασία σε σκαριά, ή να το πω τη συνέχεια, τη φρέσκια συνέχεια μιας σταθερής συνεργασίας. Έχει το ταξίδι της στις Κάνες για την προβολή της ταινίας και ένα σωρό άλλα νέα που έχει να μας πει, και βεβαίως θα ακούσουμε και μουσική από τα καινούργια της πράγματα. Όλα αυτά όμως αν μείνετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ μέχρι τις 5.

Δεν θέλουμε, καλά γενικά δεν θέλουμε να τα κόβουμε τα κομμάτια. Είναι η Ρωσιλία να μιλάς πάνω στα lyrics, συμφωνεί και ο αγαπημένος μου εδώ ηχολήπτης ο Φανής Λιάκος. Αλλά είναι ένα υπέροχο κομμάτι και ένας από τους πιο ωραίους αποχαιρετισμούς που έχω ακούσει. Δηλαδή, γυναίκα να αποχαιρετάει τον αγαπημένο της τόσο χαρούμενα, δεν έχω ξανακούσει σε τραγούδι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω βέβαια είναι αφορά το χθες. Γιατί χθες έπεσε η αυλαία της ένατης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε ένα κύκλο εκθέσεων, δράσεων και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων που φιλοξενήθηκαν μέχρι και χθες 5 Ιουλίου στη Δέφιελ Expo και στο Μόμους. Ο γενικός τίτλος ήταν υπέροχος. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη, Σαλονίκη 9. Η φετινή διοργάνωση εστίασε σε ζητήματα κοινωνικών αλλαγών, τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, περιβάλλοντος και δημοκρατίας μέσα από έργα δεκάδων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ήταν τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, περιβάλλοντος.

μέρα σε μια ανοιχτή γιορτή, που ήταν μια ανοιχτή γιορτή σύγχρονης τέχνης για το κοινό. Να πω κλείνοντας ότι η Ανατολική Biennale διοργανώθηκε από το MOMUS, επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το διεθνή χαρακτήρα του θεσμού, ενίσχυσε το διάλογο γύρω από τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, αναδεικνύοντας τη Θεσσαλονίκη ως σημαντικό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη σε όλη την νότια-ανατολική Ευρώπη, παρακαλώ.

Είναι καλοκαίρι, ψινόμαστε εδώ στα καυτά τσιμέντα της πόλης. Αν και φυσάει ένα έτσι περίεργο αεράκι, οπότε ήταν επίγον να βάλω τον West, διότι έρχεται από την Αυστραλία. Και όταν σκεφτόμαστε εμείς εδώ Αυστραλία, σκεφτόμαστε παραλίες, δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Τον West λοιπόν, Send It Back, ξεκίνησε την καριέρα του σαν μοντέλο και δεν την συνέχισε σαν μοντέλο, αλλά ως ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης με αυτόν τον πολύ φρέσκο αλλά συγχρόνως και έτσι ένα vintage soul ήχο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ.

Σας έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα στο δεύτερο ημίωρο θα ακούσουμε, θα κάνουμε μια κουβέντα με μια από τις πολύ αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες, την Kit Moxie, με την ευκαιρία του τελευταίου της άλμπουμ που περιλαμβάνει υπέροχα covers από μεγάλες επιτυχίες που τα έχει ερμηνεύσει με τον πολύ δικό της μοναδικό τρόπο, αλλά μέχρι τότε φυσικά πολύ μουσική. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Ο Βαγγέλης Λιάκος, ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μουσική μπορεί να κάνει δουλειά στην ψυχολογία σου και στην διάθεσή σου. Οπότε ναι, αυτό το τραγούδι το ακούμε πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες στην εκπομπή, γιατί κάνει δουλειά, πραγματικά. Ιούλιος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, συμβαίνουν πολλά και ωραία πράγματα. Νομίζω κορυφώνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις κάπου εκεί στα τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου και μετά... ησυχία. Φεύγουν όλοι για τα μπάνια του λαού. Πολύ ωραία πράγματα λοιπόν. Αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου, έχω σημειώσει, το συνέκλαπ του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή αύρα. Μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια, πολύ ωραία ακούγεται, στο Καψίς Ρουφ, το πουλ του Καψίς Χοτέλ Θεσσαλονίκη. Εκεί προβάλλονται με δωρεάν είσοδο οι εξής ταινίες. Η Άγνωστη Κυρία του Max Ophüls, βασισμένη στο μυθιστόρημα Madame de της Louise de Villemorin, καθώς και η ταινία Divertimento. Επίσης, η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται για μια πολύ ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία των Αγίων 12 Αποστόλων στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Παυλίνα Βουλγαράκη, δηλαδή ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες, τραγούδια από την προσωπική της πορεία και όχι μόνο, και να πω βεβαίως ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Και το Φεστιβάλ Μεταπυργίου φέτος τιμά το Γιώργο Σεφέρη. Είναι δύο οι βραδιές ποίησης και μουσικής. Είναι βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου. 35 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μελοποιημένα ποίηματα, αφηγήσεις, νέες συνθέσεις και δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα και νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή για αύριο το βράδυ, Τρίτη, 7 Ιουλίου.

0: giro giro tanto che mi sembra un film. Zero soldi nelle tasche dei miei jeans, yeah.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλο ξεκίνησα να σας λέω και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου η ταινία The Hunger 1983 που προβάλλεται σήμερα στο Απόλλων στις 9, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα και έπεσε το μάτι μου πάνω στην υπέροχη ατάκα «Κάποια φιλιά είναι η αρχή της Αθανασίας» και φυσικά επιβεβαιώνω. Όμως, σήμερα όπως σας έλεγα από το ξεκίνημα της εκπομπής, έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες ελληνικής και διεθνού cinematic pop σκηνής, με μια ιδιαίτερη αισθητική που συνδυάζει τον κινηματογράφο με τη μουσική. Η Kitty Mox έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της μοναδικό ήχο και να ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αφορμή λοιπόν για την κουβέντα αυτή είναι η νέα της διασκευή στο διαχρονικό, ότι είναι αυτό που το λένε Αγάπη, που κυκλοφορεί από την Μήνο CMI ως προπομπός του άλμπουμ The Cover, σε ένα τραγούδι που αποκτά μια εντελώς νέα κινηματογραφική διάσταση μέσα από τη δική της ματιά. Θα σας αφήσω να το απολαύσετε, θα σας αφήσω μετά να απολαύσετε και την κουβέντα μέχρι το τέλος. Ο Γιάννης Δημητρούδης θα έρθει μετά, ο Φάνης Λιάκος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Γεια και χαρά ως τότε.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής και διεθνούς cinematic pop σκηνής. Με μία ιδιαίτερη αισθητική που συνδυάζει τον κινηματογράφο με τη μουσική, η Kid Mox έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της μοναδικό ήχο και να ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι η νέα της διασκευή στο διαχρονικό «Την αυτό που το λένε αγάπη», που κυκλοφορεί από τη Μήνο CMI ως προπομπός του άλμπουμ The Covers. Είναι ένα τραγούδι που αποκτά μία εντελώς νέα κινηματογραφική διάσταση μέσα από την δική της ματιά και φυσικά αφορμή θα είναι πάντα τα δικά της νέα, γιατί η Kid Mox δεν σταματά ποτέ. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Είναι ίσως από τα πιο εμβληματικά ελληνικά τραγούδια. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να το κάνω δικό μου?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς πώς άρχισε η ορμή για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ξέρω ότι πάντα μου άρεσε. Ξέρω ότι εκείνη την περίοδο φτιάχναμε κάποια κομμάτια για το Μαέστρο και πιστέψαμε ότι αυτό ίσως για τη σειρά του Netflix του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, και πιστέψαμε ότι αυτό ίσως θα κόλλαγε επίσης σαν ένα κομμάτι για τη σειρά. Οπότε κάπου εκεί μέσα, και ίσως και το challenge του να προσπαθήσω να πειράξω κάτι το οποίο είναι ήδη κάτι κορυφαίο, το οποίο για πολλούς είναι και ιερόσυλλο να το πειράζεις.
0: Αρχικά,
1: αντιστοίχως, ας πούμε, και με το Creep που έχω.
0: Σωστά, ναι. Το κάνεις εσύ αυτό.
1: Ενώ
0: ότι πειράζεις πολύ ωραία τραγούδια που είναι κορυφαία, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.
1: Πρέπει να τους αλλάζεις τα φώτα όμως, προκειμένου να μπορούν να ξαναζήσουν. Αλλιώς δεν μπορούν να συγκριθούν. Δεν θα έπρεπε να συγκριθούν κιόλας.
0: Όμως με το ξεκίνημα, με την πρώτη ερώτηση, μας έδωσες και είδηση. Ανέφερες το όνομα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και το Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Οπότε θες λίγο να μας πεις περισσότερο γι' αυτό, ξεκινώντας?
1: Η σχέση μου με τη σειρά έχει αρχίσει από την πρώτη σεζόν. Είχαμε αρχίσει και με original κομμάτια και με covers. Ένα από αυτά ήταν και το Creep, το οποίο πήγε πολύ καλά, γιατί ήδη προφανώς υπήρχε και μια γέφυρα με το κοινό, αλλά και πολλά original κομμάτια που έκανα για τη σειρά. Προφανώς το soundtrack είναι του Κώστα του Χριστίδη και έχει κάνει φοβερή δουλειά. Οπότε εγώ ήρθα από την πρώτη σεζόν για να επιμεληθώ τα τραγούδια της σειράς. Και έχει συνεχιστεί και στις επόμενες σεζόν, και τώρα πάμε και για την τελική ευθεία, που είναι και η τελική σεζόν, όπου θα μπλεχτώ και εκεί. Μπλέκομαι ήδη εκεί, μάλλον.
0: Μπλέκεσαι ήδη εκεί. Το album The Covers αποτελείται αποκλειστικά από διασκευές. Έχει ξεπεράσει, έχω μάθει, τα 4 εκατομμύρια streams. Πώς νιώθεις βλέποντας ότι αυτό το τόσο ιδιαίτερο project, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο project, αγαπήθηκε τόσο πολύ από το κοινό?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι καν να δω πόσα streams και τα λοιπά. Γενικά κάπως απέχω από αριθμούς και από αλγορίθμους και τέτοια, για την προσωπική μου ψυχική υγεία δηλαδή.
0: Εμείς το κάνουμε αυτό που μέσα από την άλλη, να το ξέρει.
1: Οπότε δεν έχω ασχοληθεί να δω τι έχει κάνει. Ξέρω ότι έχει πάει καλά από το πώς οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα κομμάτια. Και το ραδιόφωνο προφανώς έχει παίξει μεγάλη. Καλά, η σειρά είναι μια σειρά που έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε από εκεί και μόνο ακούστηκαν αρκετά τα κομμάτια, εκ των οποίων και αρκετά από τα covers που είναι σε αυτό το δίσκο. Αλλά και το ραδιόφωνο τα έχει βοηθήσει πολύ να ταξιδέψουν. Κοίτα, εγώ είμαι σε μια φάση που δεν θέλω να ξανακάνω διασκευή, να στο πω και έτσι. Θεωρώ ότι έχει κλείσει κάπως το κεφάλαιο. Γι' αυτό και όλα τα έβαλα όλα σε ένα δίσκο, για να μπορώ να τα αποχαιρετήσω.
0: Okay.
1: Γιατί όσο όμορφο είναι να πειράζεις κάποια τραγούδια τα οποία είναι γίγαντες, από ένα σημείο και μετά, κάπως πρέπει να ήδη, επειδή ασχολούμαι πιο πολύ με τα soundtrack, έτσι κι αλλιώς, πιο πολύ μετρώει, να το πω, να γράφω τα original τα δικά μου, παρά να πειράζω τα ήδη υπάρχοντα. Όσο και αν είναι όμορφο, όσο και αν είναι challenge, και όσο αν θα τα αγαπάει ο κόσμος, και είναι και πιο εύκολα, γιατί έχουν ήδη μια υπάρχουσα σχέση με το κοινό.
0: Αυτό λίγο μου δίνει πάση και για την επόμενη ερώτηση, γιατί έχεις ένα πολύ δικό σου ήχο. Ακόμα και όταν συστήνεις ελληνικά τραγούδια στο διεθνές κοινό, έχουν τη δική σου ταυτότητα και είσαι και μια καλλιτέχνηδα που κινείται με άνεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα, το ότι συστήνεις δηλαδή ελληνικά τραγούδια σε ένα διεθνές κοινό, βάζοντας τη δική σου σφραγίδα? Γιατί μπορεί να κουράστηκες με τα covers, αλλά πραγματικά έχουν τη δική σου σφραγίδα.
1: Δεν έχω κουραστεί από τη δική μου σφραγίδα, ούτε την απήχηση προφανώς. Όταν χαζό, κάνω να το πω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που, αν έχω όντως καταφέρει να περάσω κάτι προς τα έξω, το οποίο τυχαίνει να είναι και ελληνικό, δεν τα σκέφτομαι ως ελληνικά ή ξένα, σκέφτομαι τη μελωδία. Mm-hmm. Και η μελωδία για κάποια από αυτά τα ελληνικά κομμάτια ζει ανεξαρτήτως ελληνικού στίχου. Οπότε, εντάξει, σίγουρα με κάνει να νιώθω περήφανη που έχουν ταξιδέψει πράγματα τα οποία ήταν πιο local, ας πούμε, και να γίνουν λίγο, ίσως λίγο πιο international, αν και δεν με χρειάζονταν γι' αυτό. Το ότι είναι αυτό που το λένε αγάπη ήταν ήδη international.
0: Ήταν ήδη, ναι.
1: Ναι.
0: Από την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από αρκετό καιρό, θυμάμαι ότι πάλι μου είχες αναφέρει αυτό και εμένα με έχει ενθουσιάσει, γιατί και εγώ είμαι σε αυτή τη σκέψη, ότι δεν το σκέφτεσαι Ελλάδα και εξωτερικό, το σκέφτεσαι τη μελωδία, σκέφτεσαι το τραγούδι, σκέφτεσαι τη δουλειά που κάνεις εκείνη την στιγμή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα καλλιτέχνη, κατά την πολύ ταπεινή μου γνώμη. Το κινηματογραφικό, παρόλα αυτά, στοιχείο είναι πάντα παρόν στη μουσική σου. Σκέφτεσαι πρώτα εικόνες και μετά τη μουσική, ή συμβαίνει το αντίθετο?
1: Σκέφτομαι, ναι, πάντα κάπως έλεγα, επειδή ονομάζω και τη μουσική πιο cinematic pop, πάντα σκέφτομαι σκηνές και πώς μια μελωδία θα πήγαινε σε μια σκηνή. Αυτό είναι ανεξαρτήτως αν γράφω για soundtrack και αν πλούσω να γράφω ένα κομμάτι για μένα. Mm-hmm. Πάντα σκέφτομαι με βάση κάτι οπτικό. Κάπως έτσι το έχω... αυτό με βοηθάει τουλάχιστον. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα κάνω ένα καινούριο δίσκο, ο οποίος το τελευταίο κομμάτι που πού είναι μια εικόνα που μου έχει μείνει από την ταινία Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch.
0: Ωραία.
1: Οπότε από αυτή την εικόνα και μόνο, από τους συγκεκριμένους βρικόλακες που είχε αυτή η ταινία, τους πολύ ρομαντικούς βρικόλακες σε ένα μπαρ τη νύχτα, από αυτό για μένα γεννήθηκε μια μελωδία και μετά η στίχη και έγινε τραγούδι.
0: Έχεις και τη μελωδία και τους στίχους στη νέα δουλειά που ετοιμάζεις, σε αυτό το τραγούδι που αναφέρθηκες τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, η μελωδία. Πάντα έρχεται η μελωδία πρώτη και κάπως αυτή με ενδιαφέρει πιο πολύ να ακολουθήσω. Mm-hmm. Και μετά έρχονται και οι στίχοι.
0: Πρόσφατα βρέθηκες στις Κάνες για τη συμβολή σου στην ταινία Titanic Ocean. Πώς βίωσες αυτή την εμπειρία και τι σημαίνει για σένα η παρουσία σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές κινηματογραφικό γεγονός?
1: Κοίτα, ήταν πάντα ένα όνειρο το να πάω στις Κάνες με μια ταινία, και πόσο μάλλον μια ταινία σαν το Titanic Ocean της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, που ήταν και στο βασικό διαγωνιστικό πρόγραμμα των Κανών. Είναι μια ταινία που θα έβλεπα και θα την αγαπούσα ακόμα και αν δεν ήμουν εγώ μέρος της, μέσα της μουσικής. Είναι ακριβώς η ταινία που θα μου άρεσε έτσι κι αλλιώς, γιατί βασίζεται πάρα πολύ στην εικόνα και στην αισθητική και στο συναίσθημα, και όχι τόσο πολύ στην πλοκή, που για μένα κιόλας πολλές φορές η πλοκή στις ταινίες είναι κάτι το οποίο είναι εξαντλήσιμο. Mm-hmm. Ενώ το συναίσθημα και το πού μπορεί να σε πάει σαν κάθετη ανάγνωση μια ταινία είναι κάτι το οποίο είναι απίθμενο. Και νομίζω ότι συγκεκριμένα ο Τιτανικός ωκεανός έχει αυτή την πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα. Μπορείς να το δεις και να το ξαναδείς και απλώς να βουλιάζεις μέσα του.
0: Και το συναίσθημα σε ακολουθεί και μετά το τέλος της ταινίας για πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να μην φύγει ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πριν από λίγο καιρό σε απολαύσαμε και σε ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό live στο My House Name. Πώς έζησες εκείνη τη βραδιά? Τι σημαίνουν για σένα, εμένα αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, οι ζωντανές εμφανίσεις? Γιατί τώρα μιλάμε ως τώρα για στούντιο, για ηχογραφήσεις, για έμπνευση, αλλά το ζωντανό τι σημαίνει?
1: Το ζωντανό είναι πιο δύσκολο για μένα και είναι κάτι το οποίο πάντα φοβάμαι πιο πολύ, γιατί δεν έχει την ασφάλεια και... δηλαδή όταν είμαι σε ένα στούντιο και γράφω, αισθάνομαι ότι είμαι σε μια σπηλιά προστατευμένη από όλους και όλα. Mm-hmm. Αλλά όταν είσαι πάνω σε μια σκηνή, είσαι εκτεθειμένος σε όλους και σε όλα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μου περνάει απαρατήρητο, ούτε κάτι το οποίο δεν με επηρεάζει. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο live. Δεν κάνω γενικά πολλά live, αλλά πάντα θα πονέσαι σε κάτι το οποίο έχει πολύ ωραία αισθητική, το οποίο είναι φτιαγμένο αρκετά κινηματογραφικά, θα έλεγα, και το συγκεκριμένο είχε όλες αυτές τις προδιαγραφές. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι γενικά το live κάτι το οποίο το κυνηγάω ή κάτι το οποίο προσπαθώ να κάνω συχνά. Το κάνω σε λίγες περιπτώσεις εφόσον μου αρέσει όλο το concept.
0: Mm-hmm. Θέλω λίγο, αν θέλεις και εσύ φυσικά, μετά την επιτυχία του The Covers και όλες αυτές τις διεθνείς συνεργασίες, μιας και αναφέρθηκε στην καινούργια δουλειά που ετοιμάζεις, που θα είναι πρωτότυπο, νέο πρωτότυπο υλικό δικό σου, να μας πεις λίγα περισσότερα πράγματα, δεν ξέρω.
1: Ναι, συγκεκριμένα για το δίσκο,
0: ναι,
1: που γράφω αυτόν τον καιρό, είναι mm-hmm. όλα πρωτότυπα κομμάτια, είναι όλα πάντα στο, κινούνται μέσα στην κινηματογραφική pop. Mm-hmm. Ίσως αυτός ο δίσκος έχει, αντί να είμαι τόσο πιο πολύ κολλημένη στα 80s, έχω κολλήσει λίγο πιο πολύ στα 90s, έχω λίγο αλλάξει δεκαετία.
0: Α, οκ. Okay.
1: αλλά πάντα σκέφτομαι και τον δίσκο και τα κομμάτια ως τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να επιβιώσουν εντός και εκτός οπτικού υλικού. Δηλαδή σκέφτομαι αυτό το κομμάτι που ίσως το δούμε στη συγκεκριμένη σειρά, είτε είναι ο Μαέστρος ή είναι άλλη σειρά στην οποία δουλεύω.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα να μπορεί να μπορεί να ζει μέσα σε αυτή τη σειρά ή σε αυτή την ταινία και ταυτόχρονα να μπορεί να ζει και στο ραδιόφωνο και από μόνο του, σε ένα βινήλιο να το ακούς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όλα τα τραγούδια κάπως τα σκέφτομαι πάντα έτσι για αυτό το δίσκο συγκεκριμένα.
0: Και μιας και αναφέρθηκες λίγο πάλι στο μαέστρο, θέλω λίγο να σε ρωτήσω, γιατί το σκεφτόμουν, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τη μουσική σου να ταιριάζει τόσο και οργανικά με τον κινηματογραφικό κόσμο που δημιουργεί ο Χριστόφορος Πακαλιάτης?
1: Κοίτα, πολλά πράγματα είναι πολύ δύσκολο να τα εξηγήσεις ακριβώς με λέξεις, αλλά ίσως ο συγκεκριμένος δημιουργός αναγνωρίζει κάτι σε αυτό που κάνω και στο mm-hmm. πώς ίσως αναδεικνύεται το συνέστημα σε κάποιες σκηνές,
0: mm-hmm.
1: Που να ταιριάζει, ξέρεις, με το ηχόχρωμα το δικό μου, το οπτικό υλικό το δικό του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει, εκτός από πάρα πολύ καλό συνεργάτη, έχει και πολύ, πολύ ωραίο γούστο στη μουσική και ψαγμένο γούστο πολύ στη μουσική.
0: Επενδύει πολύ στη μουσική στις δουλειές του.
1: Ναι, και λειτουργεί με πολύ ένστικτο. Καταλαβαίνει, δηλαδή κατευθείαν θα νιώσει αν κάτι του κάνει ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Και πάει πολύ, και το εκτιμώ πολύ αυτό στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω, αλλά μου αρέσει και σαν δική μου στάση απέναντι στη δημιουργία. Είναι το να λειτουργείς με το ένστικτο και να μην κάθεσαι να το πολυσκέφτεσαι, γιατί μετά μπαίνουν άλλα κριτήρια.
0: Ναι, μπαίνουν άλλα κριτήρια.
1: Και μπορεί να χάσει και την μπάλα.
0: Σωστά. Μπορεί να κάνει και στην άκρη λίγο το συνέστημα περισσότερο, ναι, να μπει η λογική και να, ναι, αλλάξει όλο αυτό που ήταν η πρώτη σκέψη και το πρώτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή όμορφη κουβέντα.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα και στη νέα διασκευή που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, στο τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη, και στο album The Covers και στο καινούριο που ετοιμάζεις και σε όλα. Ανυπομονούμε να τα ακούσουμε, αλλά εγώ θα πω ότι ανυπομονούμε να σε δούμε και live και να πω και στο επανειδήν, εκτός από το
1: επίσης,
0: θα σε ακούσουμε.
1: Επίσης.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Και εγώ.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα 6 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλείου παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρουν στο Σινέα Πόλων την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Η Μίριαμ είναι μια όμορφη και επιθυμητή γυναίκα, όμως η αγχώδη της αναζήτηση του έρωτα και της ευτυχίας καταλήγει να μεταβάλει τη ζωή της σε διαρκή φιάλτη, έτσι όπως την οδηγεί σε συνεχείς συγκρούσεις με κάθε άντρα που συναντάει στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν Κατρίν Ντενεύ και Ντέιβιντ Μπόουι. Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα, με τους Δημήτρη Αραμπατζή στο Μπαντενεόν, Χρήστο Γρίμπα στο βιολοντσέλο, Μιχάλη Σαμπουτζή στο κοντραμπάσο και Νίκο Ζαφρανά στο πιάνο, η βραδιά υπόσχεται πάθος, μελαγχολία και τη χαρακτηριστική ένταση της μουσικής του Πιατσόλα. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Απών για μια καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια και στην Πλάζα Ρετσούς ο Δημήτρης Μπάσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, αν αυτό το κομμάτι είχε λίγο διαφορετική παραγωγή, θα μπορούσε να μας μπερδέψει και να νομίζουμε ότι έχει βγει από την χρυσή εποχή, την χρυσή δεκαετία του 70 για τους Deep Purple, και βασικά όχι μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά ολόκληρος ο καινούριος 24ος δίσκος της μπάντας, το Splat. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι σαν να γράφτηκε πριν από 50 χρόνια και να κυκλοφόρησε έτσι λίγο πιο καλογιαλισμένος στις 3 Ιουλίου του 2026, και με το Scribbling Gibberish έχουμε ξεκινήσει ήδη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Φάνης Λιάκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο, και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, πάμε να δούμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ και τι έχω να προτείνω από καινούριους δίσκους ή καινούργια τραγούδια που βγήκαν τις μόλις προηγούμενες ημέρες. Οι Deep Purple έχουν φτάσει αισίως στην 9η εκδοχή της σύνθεσής τους, Mark 9, λοιπόν, πλέον εδώ και μερικά χρόνια, εδώ και 4 περίπου χρόνια. Εδώ και χρόνια με παραγωγό και στενό συνεργάτη τον Bob Ezrin βγάζουν τον πιο δυνατό, τον πιο heavy, αλλά και τον πιο 70's δίσκο τους, με τίτλο Splat, και ένα έτσι θαυμαστικό στο τέλος. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από τραγούδια και γύρω στα 3 με 4 πάνω κάτω λεπτά ραδιοφωνικά τραγούδια, έτσι σε εισαγωγικά, τα οποία είναι τόσο παλιωμοδίτικα και πολλές φορές έτσι για πολύ κόσμο και πολλούς κριτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, ίσως και λίγο παραπάνω παλιωμοδίτικα πόσο θα έπρεπε, αλλά στα δικά μου αυτιά είναι τόσο παλιωμοδίτικα που ξαφνικά έρχονται και μας τη γυρνάνε από την άλλη μεριά και ακούγονται πάρα μα πάρα πολύ φρέσκα. Ακούσαμε το Scribbling Gibberish, ας τους ακούσουμε και στο Diablo, ένα από τα τραγούδια που είχαν χρησιμοποιηθεί και σαν single για την προώθηση του δίσκου.

Διάβλο λοιπόν και λίγο νωρίτερα Scribbling Gibberish, δύο καινούργια τραγούδια από το Splat, τον καινούργιο και 24ο δίσκο των Deep Purple, που ναι μεν παλιωμοδίτες, αλλά από την άλλη στην πραγματικότητα δεν έχουν αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν μετά από την τεράστια τους καριέρα. Και άμα σκεφτούμε έτσι και την ηλικία τους, και άμα σκεφτούμε και ότι ο Ian Gillan στην πραγματικότητα πλέον δεν βλέπει, είναι μια αρκετά αξιόλογη αν όχι εντυπωσιακή δουλειά που δεν θα δώσει κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ πολύ ευχάριστο άκουσμα ο δίσκος αυτός. Πάμε να περάσουμε και σε έναν άλλον τώρα, πολύ νεότερο βέβαια ηλικιακά παλιωμοδίτη, ο Low Cut Connie. Έτσι με τον ρετρό του ήχο έχει στήσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια, ωστόσο κυκλοφορεί τον πιο πολιτικά φορτισμένο του δίσκο στην πιο πολιτικά φορτισμένη περίοδο των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, Living in the USA.

Adam Winer είναι το πραγματικό όνομα του Low Cut Connie. Living the USA, καινούριος δίσκος, και το τραγούδι που ακούσαμε με τον ίδιο τίτλο είναι το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ αυτού, το οποίο, παρόλο που είναι έτσι πολιτικά φορτισμένο, ίσως και επειδή είναι πολιτικά φορτισμένο, επιλέγει ο Low Cut Connie έναν ήχο για το άλμπουμ αυτό, ο οποίος ίσως μας γυρίζει λίγο πίσω στους τραγουδιστές παύλα τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 80. Εμένα μου θυμίζει αρκετά Bruce Springsteen ο δίσκος αυτός και τα τραγούδια του, και ίσως το πιο κατάλληλο παράδειγμα γι' αυτό που λέω είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο Human Condition.

Τώρα ως γνωστόν η Τετάρτη Ιουλίου εδώ στην Ελλάδα γιορτάζεται σαν η μέρα που η εθνική μας ομάδα είχε πάρει το Euro το 2004. Αν θυμάστε, στην Αμερική η Τετάρτη Ιουλίου είναι η μέρα της ανεξαρτησίας, ήταν το περασμένο Σάββατο. Επίσης, ως γνωστόν, οι περισσότερες νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες κυκλοφορούν η μέρα Παρασκευή. Οπότε η συγκεκριμένη Παρασκευή, μία μέρα δηλαδή πριν την Τετάρτη Ιουλίου στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται ήταν μια πολύ καλή μέρα για να κυκλοφορήσει κάποιους πολιτικούς δίσκους, και εκτός από τον Low Cut Connie το ίδιο έκανε και η Margo Price. Μάλιστα, από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έβγαλε το Days of Unrest, κυρίως με διασκευές έτσι πολύ γνωστών τραγουδιών διαμαρτυρίας από την παράδοση της αμερικανικής folk και country, αλλά και με κάποια καινούργια τραγούδια. Το Oval Room, το οποίο μόλις ακούσαμε, Oval Δωμάτιο δηλαδή, είναι ένα τραγούδι το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε γραφτεί για τον Donald Trump, ίσως και οποιονδήποτε πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής ή και οποιονδήποτε πολιτικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε και το κυκλοφόρησε ο Blaze Foley το 1984 και ακούγεται τόσο μα τόσο επίκαιρο όταν μας το λέει η Margo Price το 2006, και μάλιστα και με όλη την ιστορία που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με το Μουντιάλ, το οποίο βέβαια θα μου πείτε είναι ίσως το λιγότερο από το οτιδήποτε έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην θητεία του, τη δεύτερη μάλιστα, γιατί δεν μας έφτανε η πρώτη τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι μέσα από το Days of Unrest της Margo Price μαζί με την Joan Baez, μαζί με τους Memphis Mariachi. Αποφασίζουν να διασκευάσουν Woody Guthrie, ένα τραγούδι από το 1948, είναι το Deportee.

πορτή προς απέλαση. Δηλαδή ήταν το ιστορικό αυτό τραγούδι διαμαρτυρίας του Woody Guthrie και του Μάρτιν Χόφμαν. Εδώ το ακούσαμε από την Margot Price, την Joan Baez και τους Memphis Mariachi. Επιμένουμε έτσι για λίγη ώρα ακόμα σε κάτι έτσι ελαφρώς στο ισπανόφωνο. Οι Mars Volta συνεχίζουν τις πολύ έξυπνες κινήσεις marketing, πάντα χέρι-χέρι με το κοινό τους. Βέβαια θα βγάλουν καινούριο live δίσκο σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες, και για να βγάλουν τον δίσκο αυτό έδωσαν έτσι μια δεξαμενή ζωντανών τους ηχογραφήσεων στο κοινό τους και τους ζήτησαν να ψηφίσει το κοινό, δηλαδή ποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις θα μπουν εν τέλει στο δίσκο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Και τώρα για μία ακόμη φορά έχει πέρασει πάνω το μισό της εκπομπής και έχω ξεχάσει να σας πω για το Viber, που εδώ και μερικές εβδομάδες έχει γίνει πλέον καθημερινότητα εδώ για εμάς στο 958, ένας πολύ πολύ άμεσος επιτέλους τρόπος για να επικοινωνούμε. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος και μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία. Πατάτε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και γράφετε το μήνυμά σας προς το σταθμό ή τον επιλέγετε βέβαια και τον αποθηκεύετε και σαν επαφή στο κινητό σας τηλέφωνο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα της εκπομπής με την επιστροφή των Dinosaur Junior, την επιστροφή του Jay Maskis. Έτσι προς το τέλος του Αυγούστου θα βγει το There Near. Τους ακούμε στο Several Getaway.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι Σουέντ έκαναν την έκπληξη πέρυσι και το Antidepressants, ένας δίσκος που έβγαλαν με τρομερή ποιότητα, όχι ακριβώς από το πουθενά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ακριβώς την δυναμική τα τελευταία χρόνια για να περιμένεις να βγάλουν τόσο μα τόσο καλό δίσκο. Ένα δίσκος ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους της χρονιάς για πολλά έτσι, ηλεκτρονικά περιοδικά σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα βγάλουν και την διευρυμένη εκδοχή του με τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν στην ίδια χρονική περίοδο και για τον ίδιο δίσκο, αλλά εν τέλει δεν συμπεριλήφθησαν, όπως ήταν και το Emotionally Unavailable, το οποίο μόλις ακούσαμε. Περισσότερα βέβαια την Παρασκευή που μας έρχεται, και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και την ευκαιρία και τον χρόνο να ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Τώρα κάτι το οποίο έκαναν οι γουφάλεις από το ξεκίνημά τους, το άφησαν λίγο στην άκρη στην πορεία, αλλά το ξανακάνουν πλέον για το The Clearing, είναι να βγάλουν και μία σειρά από B-sides ακριβώς με την ίδια λογική με την οποία βγάζουν και οι Suede, όπως σας είπα λίγο πιο πριν. Το πρώτο που μας δίνουν από τα B-sides του Clearing είναι το Gospel Oak.

τώρα περίπου τέτοιες μέρες ήταν πριν από έναν χρόνο, όταν ο κόσμος αποχαιρέτησε πάνω στην σκηνή τους Black Sabbath και τον Ozzy Osbourne. Βέβαια, λίγες ημέρες στην πραγματικότητα μετά, ο Ozzy Osbourne αποχαιρέτησε τον κόσμο, κυριολεκτικά έφυγε από τη ζωή, και φαντάζομαι ότι επίτηδες επιλέγει ο Jay Buchanan αυτές τις μέρες και το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, το συγκεκριμένο τριήμερο, για να δώσει στη δημοσιότητα τη δική του εκτέλεση, έτσι ακριβώς το ύφος που μόλις ακούσαμε τους Γουλφάλες στο Changes.

Συγκινητικούς ο Τζέι Μπιουκάναν στο Changes των Black Sabbath. Θα κλείσουμε με τον Peter Gabriel και ένα ακόμα τραγούδι από το επερχόμενο OI. Είπαμε, ένα κάθε μήνα βγάζει, όπως είχε κάνει και πριν 3 χρόνια για το αδερφάκι του, το IO, και μάλιστα σε 2 εκδοχές, μία στην Πανσέλινο, μία με την Νέα Σελήνη. I Belong to the Sky είναι το τελευταίο single μέχρι και σήμερα του Peter Gabriel. Φτάνουμε έτσι κάπως έτσι στα μέσα και του δίσκου που θα μας δώσει στο τέλος της χρονιάς, μετά και από την κυκλοφορία όλων των τραγουδιών. Φτάνουμε και στο τέλος για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ακολουθεί η Δωροδαβίδου μέχρι και τις 7. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Sun Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Σάνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Oscar Wilde.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

με την αβάσταχτη ελαφρότητα ενός ανέμελου καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος του οργανικού κομματιού που ακούσαμε μόλις και είναι αυτό ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Μεσχέ Μινιμάλ και το συμπεριλαμβάνει στην μορφή που ακούσαμε στον μουσικό δείπνο, τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο του. Και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί εκτός από ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές για επανακρόαση. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού και δωρεάν μηνύματος στο Viber στον αριθμό 6930 07 82 91. Σήμερα θα ακούσουμε κάποιες νέες κυκλοφορίες, θα θυμηθούμε για κάποιες λίγο πιο πρόσφατες, θα ακούσουμε για κάποιες διασκευές σε αγαπημένα μας τραγούδια. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, τελευταία ζωντανή εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια, οπότε υπάρχει μια καλοκαιρινή διάθεση, υπάρχει μια διάθεση για φυγή. Και ο Μεσχέμινη μάλλον νομίζω πως θυμίζει καλοκαίρι, κουβαλά το καλοκαίρι σε ό,τι γράφει, μας μεταφέρει την ανέμελη πλευρά της εποχής αυτής που τόσο πολύ αγαπάμε. Και θα βρίσκει το Μεσχέ Μινιμάλ με ολόκληρη την μπάντα του, με full band την Τετάρτη 8 Ιουλίου το βράδυ στην ταράτσα του Σόλ, για να παρουσιάσει το μουσικό δείπνο ζωντανά, με τη μουσική να επιμένει και να είναι ουσιαστική και απελευθερωτική. Θα ακούσουμε την Τετάρτη το βράδυ και παλιότερα αγαπημένα τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ. Και εμείς θα ακούσουμε από τον μουσικό δείπνο του Μεσχέ Μινιμάλ με τη συμμετοχή της Εροφύλης Παναγιωταρέα στο τραγούδι, το «Εδώ».

Εδώ ακούσαμε από την Εροφίλη Παναγιωταρέα ένα τραγούδι του Μασιά Μινιμάλ που βρίσκεται στον μουσικό δείπνο, την τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μασιά Μινιμάλ, την οποία θα παρουσιάσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG. Και να αναφέρω την Τετάρτη το απόγευμα στην ώρα του Jukebox έχω προγραμματίσει να παίξει σε επανάληψη η εκπομπή που κάναμε με τον Μασιά Μινιμάλ εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου λίγους μήνες πριν. Θα συνεχίσουμε τώρα με το καινούριο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου, τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες ολοκληρωμένο. Κυκλοφορεί ψηφιακά προς το παρόν η δουλειά αυτή. Έχουμε ήδη ακούσει κάποια κομμάτια από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο σε πρόσφατες εκπομπές. Τώρα θα ακούσουμε το «Υπάρχει κάποιος» σε μουσική του Λευτέρη Σαμψών, στίχους της Κατερίνας Γκιώκα με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι.

Ακούσαμε την Μαρία Παπαγεωργίου στο «Υπάρχει κάποιος», ένα από τα καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στη νέα της δουλειά. Και τώρα θα θυμηθούμε ένα παλιότερο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο έχει διασκευαστεί πολύ και στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές και διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στα χρόνια. Η Γκάτζο Ντίλο είναι η μπάντα που είναι σαφώς επηρεασμένη από την μουσική του κιθαρίστα Τζάνκο Ράινχαρτ. Έχουν φέρει τη Gypsy Jazz στην Ελλάδα και τις έχουν συνδυάσει η Γκάτζο Ντίλο τη μουσική αυτή με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, φτιάχνοντας τις δικές τους ξεχωριστές διασκευές. Να αναφέρω ότι Γκάτζο Ντίλο θα βρεθούν και θα παίξουν την 5η 16 Ιουλίου στην ταράτσα του Soul SKG και εμείς θα ακούσουμε την δική τους ξεχωριστή και πολύ όμορφη εκδοχή στο «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου».

Γεμίσαμε με χίλια περιστέρια το τραγούδι δηλαδή του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλειάσιου σε μια εντελώς διαφορετική και φρέσκια εκδοχή που μας παρουσιάζει ο Άκης Κατσουπάκης με τις φωνές του Γιώργη Χριστοδούλου και της Ανδριάνας Μπάμπαλη, όπου τα λαϊκά όργανα έχουν αντικατασταθεί με όλον αυτόν τον ήχο της Latin, της Country Latin αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πείραγμα. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου έχουν συναντηθεί και παλιότερα σε μια εξής ωραία διασκευή, την οποία και θα ακούσουμε στο «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια».

Πολύ θαλασσινό. Άκουσαμε από τον Βαγγέλη Γερμανό, από το ημερολόγιο κυμάτων, το άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 σε παραγωγή του Μανώλη Φάμελου. Ο Βαγγέλης Γερμανός θα βρίσκεται στην μικρή σκηνή δίπλα στο κύμα, στο παλιούρι της Χαλκιδικής, το Σάββατο 8 Αυγούστου το βράδυ. Θα βρίσκεται σόλο εκεί ο Βαγγέλης Γερμανός με την κιθάρα του, σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο σημείο όπου μετακομίζει η μικρή σκηνή για τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα συνεχίσουμε με το Faith Volant, που είναι ο καινούργιος δίσκος του Κωστή Χρήστου, που ήδη έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους μας δίσκους για το 2026. Θα ακούσουμε ένα βάλς, ένα ντουέτο ανάμεσα στον Κωστή και στην Εφέλη Φασούλη, Ηλιού Φέουδο.

Θα ήθελα να ήμουν ήλιου φεύγουδο, να μην ανήκω πουθενά, μόνο στον ουρανό. Να ακούσαμε από τον Κωστή Χρήστου και την Νεφέλη Φασούλη. Η Νεφέλη Φασούλη έχει τελευταία πολλές συμμετοχές σε δίσκους άλλων δημιουργών, σε καινούργια τραγούδια, σε τραγούδια από εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη, και έχει αυτή την ικανότητα η Νεφέλη Φασούλη να λύσεται μουσικά και της ταιριάζουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησαν Τα Χέρια στο Θεό, που είναι ο καινούριος λαϊκός δίσκος του Ορέστη Ντάντου, με πολλές και διαφορετικές συμμετοχές στο κομμάτι της ερμηνείας. Και εμείς θα ακούσουμε, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, μια μέρα η οποία γιορτάζεται στις 6 Ιουλίου, θα ακούσουμε την Νεφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο στην Κατρακύλα.

Ακούσαμε την Νεφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο στην Κατρακύλα, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Ορέστη Ντάντου που βρίσκονται στον δίσκο Χέρια στο Θεό. Ένας δίσκος ο οποίος περιέχει λαϊκά τραγούδια με πολλούς και διαφορετικούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στα κομμάτια αυτά. Ο ίδιος Ορέστης Ντάντος ερμηνεύει και αυτός κάποια από τα δικά του τραγούδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το οποίο είναι και αυτό που ανοίγει τον δίσκο.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα έχει επιστρέψει με ένα ολοκένουργιο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις από τον Μετρονόμο. Η Μικρή Οδή, όπως ονομάζεται το καινούργιο αυτό τραγούδι, είναι η μελοποίηση του συνθέτη Γιώργου Άλτη σε ποίημα της Λένας Παπά. Υπάρχει το μουσικό project Ψήθυρη, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει και θα συνοδεύει την επανέκδοση του ομώνυμου βιβλίου της Λένας Παπά από το Μετρονόμο. Οι Ψήθυροι θα περιλαμβάνουν επίσης 6 μελοποιήσεις ποιημάτων της Λένας Παπά. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού, το πρώτο από αυτά τα τραγούδια, την Μικρή Οδή, με τη Μαριάννα Κατσιμίχα στο τραγούδι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κρύψε με. Κρύψε με στα όνειρά σου. Μες στο ροδόκυπο της χήμερας. Να μην με βρουν οι ληστές της χαράς. Τα βέλη του πόνου. Τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με. Στη ζεστή καρδιά σου την καλοσύνη.

0: σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο. Μονάχα η ερημιά.
1: Ακούσαμε την Μαριάννα Κατσιμίχα στην Μικρή Οδή, που είναι η μελοποίηση του Γιώργου Αλτή στο ποίημα της Ελένας Παπάς. Και θα συνεχίσουμε με την παραπομπή του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Η παραπομπή είναι ο φόρος τιμής του Θανάση στο Λαϊκό Τραγούδι, η οποία θα περιέχει 6 ψηφιακά 45 άρια. Ο Θανάση Παπακωνσταντίνου αποφάσισε να μαζέψει λαϊκότροπα τραγούδια που έχει γράψει κατά καιρού σε μια περίοδο 40 ετών και να τα ηχογραφήσει. Και έτσι έχουμε ήδη τα δύο πρώτα τραγούδια της καινούργιας αυτής δουλειάς με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μεταδώσει και είχαμε ακούσει την παραπομπή, το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα θα ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι, Τα Θρύψαλα.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου

άγησαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδίνη απ' την πέτρα που έριξες.

Ακούσαμε τα Thrips, αλλά το καινούριο λαϊκό τρόπο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Θανάση Παπακωνσταντίνου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε με τον Σοκράτη Μάλαμα στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα και τη συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα σε έναν πάρα πολύ όμορφο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Κωστής Κωστάκης πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες. Και λογικά θα τον παρουσιάσουμε στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Ιουλίου, μαζί με τον Κωστή Κωστάκη, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Ο Θαμπός Παράδεισος περιέχει 12 τραγούδια σε στίχους του Παναγιώτη Αρβανίτη. Μουσική είναι του Κωστή Κωστάκη. Τα τραγούδια αυτά λειτουργούν ως γέφυρες που ενώνουν τα δίπολα ανάμεσα στον έρωτα και στην απώλεια, στη γέννηση και στο θάνατο, στον νόστο και στην επιστροφή. Και εμείς θα ακούσουμε τη Μάρθα Φριτζίλα στα βαθιά.

Ακούσαμε την Μάρθα Φριτζίλα στα βαθιά, σε μουσική του Κωστή Κωστάκη και στίχους του Παναγιώτη Ερβανίτη. Ένα καινούριο τραγούδι που βρίσκεται στο άλμπουμ με τίτλο «Ο Θαμπός Παράδεισος». Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα παλιότερο τραγούδι του Ορφέα Περίδη που μας αρέσει πολύ. Να αναφέρω ότι από αύριο θα παίζουν επαναλήψεις την ώρα του Jukebox. Θα κάνουμε χρήση καλοκαιρινής άδειας και θα επιστρέψουμε στις ζωντανές εκπομπές την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ως τότε, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Τα άστρα ενταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ.

0: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε την Τσακώνα της Φραντσέσκα Κατσίνη. Από ιστορική άποψη, η Τσακώνα της Κατσίνη εντάσσεται στο καλλιτεχνικό περιβάλλον της αυλής των Μεδίκων στη Φλωρεντία, όπου η συνθέτρια δραστηριοποιήθηκε ως τραγουδίστρια, παιδαγωγός και συνθέτρια φυσικά στις αρχές του 17ου αιώνα. Το έργο συνδέεται με την άνθηση της Τσακώνα, ενός νέου μουσικού και χορευτικού είδους ισπανικής προέλευσης, που είχε ήδη διαδοθεί στην Ιταλία και αποτελούσε αγαπημένη μορφή παραλλαγών πάνω σε επαναλαμβανόμενο αρμονικό σχήμα. Η σύνδεση αντικατοπτρίζει τη βάση από την ύστερη αναγέννηση στο πρώιμο μπαρόκ. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελείται ο Τάσος Τριανταφύλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930-078-291. Παράλληλα, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ. Το νυχτερινό σε μη ύφεση μείζωνα γράφτηκε το φθινόπωρο του 1827 από το Φραντς Σούμπερτ, πιθανώς ως το δεύτερο μέρος για το κουαρτέτο σε μη ύφεση μείζωνα, αλλά αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος το δημοσίευσε ως μεμονωμένο αντάτζο με τίτλο «Νυχτερινό σε μη ύφεση μείζωνα» για τρίο πιάνο. Σήμερα θα το ακούσουμε από το Μπόζαρτ Τρίο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κονσέρτο για βιολί σε ρε Λάσσονα του Γιάννη Σιμπέλιους γράφτηκε το 1904 και αναθεωρήθηκε να

χρόνο αργότερα. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1904 στο Ελσίνκι, αλλά πέτυχε λόγω της ακρίβειας και δυσκολίας του έργου. Έτσι ο συνθέτης τελείωσε την αναθεώρηση μέσα στο 1905 και σε νέα παρουσίαση στο Βερολίνο με τον Ριχάρτ Στράουτ στο Πόντιουμ, το έργο γνώρισε θερμή ανταπόκριση και καθιερώθηκε σε ένα από τα πλέον σημαντικά κοντσέρτα για βιολί του 20ου αιώνα. Το τρίτο μέρος του κοντσέρτου Allegro Manon Tanto θα ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, σολοβιολί ο Πίνχας Ζούκερμαν.

Το έργο «Aus Italien» του Richard Strauss αποτελεί ένα έργο σταθμό στην νεανική δημιουργία του συνθέτη και σηματοδοτεί τη μετάβασή του από την κλασική συμφωνική παράδοση προς την προγραμματική μουσική, δηλαδή μουσική που θέλει να αποδώσει μια ιδέα, μια εικόνα, ένα γεγονός ή μια αφήγηση, αντί να λειτουργεί ως ένα αυτοτελές, καθαρά αφηρημένο μουσικό έργο. Το έργο λοιπόν γράφτηκε το 1886, όταν ο μόλις 22 ετών Strauss πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Ιταλία, ύστερα από προτροπή του Johannes Brahms, επισκεπτόμενος πόλεις όπως η Μπολόνια, η Φλωρεντία, η Ρώμη, η Νάπολη, το Σορέντο και το Κάπρι. Οι εντυπώσεις του από τα τοπία, τα αρχαία μνημεία και την ιταλική καθημερινότητα μετατράπηκαν σε μια συμφωνική φαντασία, αφιερωμένη στο μέντορά του Hans von Bülow, ο οποίος έκανε πρεμιέρα στο Μόναχο το 1887 υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Το έργο θεωρείται προάγγελος των μεγάλων συμφωνικών ποιημάτων του Strauss. Θα ακούσουμε από το έργο «Aus Italien» το πρώτο μέρος, «Auf der Campagna».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Ιδύλιο, κονσερτίνο σε λα μίζωνα» του Ερμάνο Βολ Φεράρι γράφτηκε το 1932 για όμποε και μικρή ορχήστρα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο συνθέτης είχε απομακρυνθεί από τη μεγάλη επιτυχία των κομικών του οπερών και στερφόταν όλο ένα και περισσότερο στην οργανική μουσική. Το έργο δημιουργήθηκε μέσα στο μεσοπολεμικό ευρωπαϊκό κλίμα, όταν πολλοί συνθέτες υιοθετούσαν μια νεοκλασική αισθητική, αναζητώντας ισορροπία, διαφάνεια και επιστροφή στις κλασικές μορφές. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του έργου, Adagio.

Το έργο Saraband Erigoton του Camille Saint-Saëns αποτελείται από δύο συμφωνικές μινιατούρες γραμμένες το 1892 για θεατρική παράσταση στο Παρίσι. Η Σαραμπάντα είναι χορός της εποχής του Μπαρόκ, αν και η καταγωγή της είναι παλαιότερη. Πιθανότατα ξεκίνησε ως λαϊκός χορός στην Ισπανία τον 16ο αιώνα σε πολύ πιο ζωηρή μορφή και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους Γάλλους και μεταμορφώθηκε σε βραδύ και σοβαρό χορό. Θα ακούσουμε την πρώτη μινιατούρα σήμερα, Σαραμπάντα, από την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ και μαέστρο τον Γιούν Μέρκλ.

Για τα Καρμίνα Μπουράνα έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σήμερα αποφασίσαμε αυτά να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Με το διάσημο «Ο Φορτούνα» από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Σικάγου με διευθυντή τον James Levine. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Τάσο Τριανταφύλου στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα!

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you, I have a dream today.
1: Νέα και ενότητες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
1: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
1: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

6 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Νέα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Δευτέρα και μία πικρή γεύση, αν θέλετε, και οσμή ταυτοχρόνως για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τις αναθυμιάσεις πάνω από τα καμένα εργοστάσια στο Ωραιόκαστρο. Και τα πράγματα είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ελπίδες όλων επαφίονται στον στρατηγό άνεμο. Θυμίζουμε, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ, δίπλα μας, στα προάστια ας πούμε της Θεσσαλονίκης. Λάστιχα αυτοκινήτων, πλαστικά, αλουμίνια, διάφορα έφλεκτα υλικά, σιγοκαίνε. Η ευρύτερη περιοχή μας, ακόμη και αν δεν φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού, πνίγεται από τη μόλυνση του αέρα και από το τοξικό νέφος που άφησε πίσω της φωτιά. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι κάποια στιγμή και οι ειδικοί επιστήμονες, αυτό το νέφος θα κάτσει και σε άλλες περιοχές της χώρας, νοτιότερα. Προς Θεσσαλία θα πάει, προς την Εύβοια, αν δεν έχει πάει ήδη. Είναι η αλλοπρόσαλη πολιτική, χρόνια πολιτική όλων των κυβερνήσεων να επιτρέπουν τη δημιουργία βιομηχανικών ζωνών εντός κατοικημένων περιοχών, να γυτνιάζουν βιομηχανίες με σπίτια ανθρώπων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της συμβίωσης στην κυριολεξία των ανθρώπων που ζουν στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, αγκαλιά με τις βιομηχανίες. Η επίμονη μυρωδιά κάθε πρωί για χρόνια στον Εύωσμο, στο Κορδελιό, ποτέ δεν συγκίνησε κανενός τα ότα.

Είναι η εκπομπή Planet B. Δεν υπάρχει πλανήτης Β, υπάρχει βεβαίως πλανήτης Α, τον οποίο συστηματικά καταστρέφουμε στο βωμό του κέρδους στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και υπάρχει και η λιθιότητα βεβαίως. Το να πετάς ένα αναμένο τσιγάρο σε ξερόχορτα, περνώντας με το αυτοκίνητό σου από έναν επαρχιακό δρόμο. Ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ψάχναμε το πρώτο τραγούδι να είναι σχετικό με αυτό που βιώνουμε και δεν μας ήρθε τίποτα άλλο στο μυαλό, είναι η αλήθεια, πέρα από τον εφιάλτη της Περσεφόνης, Μάνος Χατζηδάκης. Καλή ακρόαση.

Η είδηση της ημέρας, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, προέρχεται από τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Με την οποία τη σχέση έχουμε? Έχουμε σχέση θέασης με τους Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται εκεί στο χώρο που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Δηλαδή, πού? Στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Μεγαλύτερη επαφή δεν έχουμε. Μεγαλύτερη επαφή έχουν τότε στις ώρες οι Αμερικανοί με τους Τούρκους, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα. Φυσικά, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι όλα τα γεράκια του πολέμου μαζεμένα στην γειτονική μας χώρα, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχέδια. Τους μάλωσε δηλαδή για τον στόχο του 5% για αμυντικές δαπάνες στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Καμιά σύνοδο κορυφής παγκόσμια για την παιδεία και το πόσο ποσοστό μπορεί να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μάθουν τα παιδιά γράμματα δεν έχει γίνει ποτέ, έχουμε την εντύπωση. Βγήκαν και νέα σλόγγαν. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, λέει, από το Αρκάνσας μέχρι και την Άγκυρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι νέες συμβάσεις όχι μόνο θα ενισχύσουν την ασφάλεια, εννοούν για τις νέες συμφωνίες που θα υπογραφούν, αλλά θα συμβάλλουν, λέει, και στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πόσο πραγματικά χαρούμενοι πρέπει να είναι οι λαοί όλου του κόσμου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού σε αλυσίδα παραγωγής που παράγουν σφαίρες. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, λοιπόν, 32 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ μαζί με εταίρους από την Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιοχή Ινδοειρηνικού και τον Κόλπο θα συνεχίσουν το έργο τους, λέει, τις επόμενες δύο ημέρες για να διασφαλίσουν ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα την αποστολή του. Ισχάσαμε, η αλήθεια είναι. Στο μεταξύ πρέπει να σας πούμε ότι κλείδωσε και το ραντεβού Τραμπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν έσυρε τον Τραμπ σε αυτή τη συνάντηση και εκεί θα παρακαλέσει, έχουμε την εντύπωση, και πάλι για τα F-35 και πάει λέγοντας. Έχουν υπάρξει δηλώσεις από την Ισραηλινή πλευρά. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην παράδοση F-35 το επόμενο διάστημα στην Τουρκία. Γενικώς ένα μπέρδαμα μεγάλο στην ευρύτερη περιοχή μας. Πρώτο θέμα της ατζέντας με τον Ερντογάν θα είναι η αμυντική συνεργασία. Το δεύτερο θέμα, λέει, θα είναι το εμπόριο. Προγραμματίζεται να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ρέει το δολάριο. Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας θα αποτελεί το τρίτο βασικό θέμα των συνομιλιών. Μάλιστα, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια, κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το 25, θυμίζουμε, αναμένεται ότι στις συνομιλίες στην Άγκυρα θα εξεταστούν νέες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα. Λέτε να γίνουν και άλλα πυρηνικά εργοστάσια. Και εδώ σιγοψύνεται λίγο το πυρηνικό πρόγραμμα, η πυρηνική ενέργεια, διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, το τελευταίο διάστημα. Και το τέταρτο θέμα, λέει, της ατζέντας στη συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ θα είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η συνεργασία για την ανοικοδόμηση της Συρίας και εκεί θα μπουν διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες, βεβαίως με το αζημίο το φανταζόμαστε, η εξάλληψη της τρομοκρατίας από την περιοχή, αλίμονο, βλέπε Κούρδους, κατά τους Τούρκους δηλαδή και τους Αμερικάνους, σε ένα βαθμό. Η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η ανοικοδόμηση της Γάζας, πάλι κατασκευαστικές εταιρείες μέσα, η αποτροπή παραβιάσεων της εγκεχηρίας από το Ισραήλ, αυτό και καθώς υπάρξη και υπάρξη της δράσης των ηγετικών στελεχών της ΦΕΤΟΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιττό να σας πούμε, βεβαίως, ότι
νέες γαργαλιστικές ανακοινώσεις και εξωφρενικές μαζί είχαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο οποίος ανασύροντας από

0: It is the communist war against free men.
1: One communist on the faculty of one university is one communist too many.
2: Good to meet you. My name's Joe McCarthy. I'm running for Senate.
3: Well, I've never been much of one for politics myself.
2: Funny, neither have I.
4: He was the most powerful person in American public life.
5: How do you define McCarthyism, sir?
0: Apparently, McCarthyism means calling a man a communist who is later proven to be one.
6: Πηγαίνοντας πίσω λοιπόν, αρκετά πίσω στον χρόνο, οπισθοδρομικά θα λέγαμε, στην κυριολεξία όμως, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, γιατί μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί κομμουνισμού και ότι πρέπει να εξαλειφθεί σαν καρκίνος, εκατοντάδες μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν σημαίες και πανό, μεταξύ των οποίων και τη σημαία του Αμερικανικού Νότου, πραγματοποίησαν πορεία στην Ουάσιγκτον, βεβαίως την ημέρα της Ανεξαρτησίας, κατά την 250η επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ομάδα, λέει, φέρεται να έχει επικεφαλής τον Τόμας Ρουσό, ιδρυτή της νεοφασιστικής και υπέρμαχης της λευκής υπεροχής οργάνωσης Patriot Front. Τα μέλη της φορούσαν λευκές μάσκες, συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν με πορεία προς τον λόφο του Καπιτολίου, σύμφωνα με τον WTOP. Σύμφωνα με τον Guardian, η συγκέντρωση της λεγόμενης ομάδας λευκής υπεροχής προσέλκυσε όμως και αντιδιαδηλωτές. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας με τηλεβόα φώναζε, με βρηματικό τρόπο μάλλον, προς τα μέλη της Patriot Front. Ο καθένας από εσάς αποτελεί επιχείρημα υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.
7: Loved a good time, loved a good story, and loved a good drink.
8: He was more popular than he should be, and it's very hard from this distance to understand why. I mean, he was a little jerk.
6: Η Patriot Front ιδρύθηκε το 2017, μετά τη θανατηφόρα συγκέντρωση ενός τετιδεξιά στο Charlottesville. Η νεοφασιστική οργάνωση Μίσους έχει αποκτήσει αυξημένη προβολή με τα χρόνια. Πρόσωπα που συνδέονται με οργανώσεις λευκής υπεροχής έχουν, σύμφωνα με τους επικριτές της κυβέρνησης, τύχη ευρείας αποδοχής από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το 2022, ειδικός σε εξτρεμιστικές οργανώσεις δήλωσε στον Guardian ότι οι μέθοδοι συγκέντρωσης χρημάτων και κινητοποίησης της Patriot Front έμοιαζαν περισσότερο με εκείνες μιας εταιρείας παραγωγής μέσων ενημέρωσης. Και πιο πρόσφατα, ο ηγέτης της Patriot Front ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, λέει, μετά τις φωνικές πλημμύρες στο κεντρικό Τέξας πέρυσι, προσπαθώντας να συγκεντρώσει έτσι την λαϊκή υποστήριξη. Αποτυχημένα βεβαίως, οι φασίστες ό,τι κάνουν το κάνουν μόνο και μόνο για να συνεχίσουν να επεκτείνονται, φίλες και φίλοι, και δεν υπάρχει βεβαίως καμία κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπους, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν λίγο διαφορετικό χρώμα δέρματος από τους ίδιους, για να μην πούμε διαφορετικές απόψεις. Αλλά αυτά συμβαίνουν στον κόσμο μας, κυρίες και κύριοι, όταν τα αυγά του φιδιού έχουν σπάσει και τα φίδια κινούνται στους δρόμους των Μητροπόλεων του κόσμου μας. Σε αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία, ενδεχομένως και στην θεσμική ρητορική που εκπορεύεται από τα χείλη προέδρων ολόκληρων χωρών, όπως για παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι παίρνουν θάρρος και όλοι αυτοί που θεωρούνται ως εφεδρεία του συστήματος, χρυσή εφεδρεία.
8: He was more popular than he should be, and it's very hard from this distance to understand why. I mean, he was a little jerk.
9: The CIA as an institution came to abhor McCarthy because he accused the CIA of being subversive, which was insane.
6: Well, you can. Αυτά τα νέα λοιπόν από την Ουάσιγκτον, αλλά και από την Άγκυρα. Τα νεότερα αύριο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της νύχτας.

Εκτός από την είδηση της ημέρας, εδώ έχουμε και είδηση της νύχτας. Και η είδηση της νύχτας μας έρχεται από τη Γαλλία. Για την ακρίβεια, η είδηση θα προκύψει αύριο στις 14:30 το μεσημέρι και θα βγει από το εφετείο στο Παρίσι. Το εφετείο λοιπόν στο Παρίσι θα ανακοινώσει την απόφασή του επί της έφεσης που έκανε η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν στην καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η απόφαση, πέρα από ποινή φυλάκισης, περιλαμβάνει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων αλλά και βαρύ πρόστιμο, αν κριθεί ένοχη. Να σημειώσουμε ότι αν το εφετείο επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση, η λεγόμενη ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές. Κάποιοι λένε ότι ήδη η Μαρίν Λεπέν ετοιμάζεται να φορέσει μία μάσκα στην περίπτωση ενοχής της και αυτή η μάσκα θα έχει το πρόσωπο του Μπαρντελά. Η Μαρίν Λεπέν, 57 ετών σήμερα και κόρη του ρατσιστή, εθνικιστή και ακροδεξιού Ζαν Μαρί Λεπέν, έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία 3 φορές. Στις 2 τελευταίες, μάλιστα το 2017 και 2022, ήταν δεύτερη πίσω από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η δικαστική απόφαση θα κρίνει το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει προσπαθήσει να διαχωρίσει βεβαίως την πολιτική της εξέλιξη από αυτήν του πατέρα της, κυρίως λόγω των θέσεων του για το ολοκαύτωμα. Στο πλαίσιο αυτό άλλαξε το όνομα του κόμματος, μάλιστα, που κληρονόμησε από τον Ζαν Μαρί Λεπέν, τον πατέρα της. Έτσι μετονόμασε το εθνικό μέτωπο σε εθνικό συναγερμό και καλλιεργεί ένα φαινομενικά υπιότερο, αν και σαφώς ακροδεξιό προφίλ. Δεν υπάρχει λίγο ή περισσότερο βεβαίως ακροδεξιός, ή είσαι νεοφασίστας είτε δεν είσαι.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο εθνικό μέτωπο και στον εθνικό συναγερμό? Ίσως καμία, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, για το εθνικό μέτωπο που μετονομάστηκε σε εθνικό συναγερμό στη Γαλλία, είχε γράψει εγκαίρως ένα τραγούδι η Κένι Αρκανά, η οποία μιλούσε για, όχι για εθνικό μέτωπο, αλλά για μέτωπο του μίσους. Αυτό είναι και το τραγούδι που ακολουθεί.

Μιλώντας για την ακροδεξιά, φίλες και φίλοι, για αυτούς τους περίεργους εθνικιστές Αμερικανούς της Λευκής Υπεροχής, μιλώντας για τη Μαρίν Λεπέν, η οποία περιμένει την ετοιμιγωρία από το εφετείο του Παρισιού χθες, για να δούμε αν θα μπορεί να κατέβει και στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να πούμε ότι διάφορα λουλούδια, θα τα χαρακτηρίζαμε, υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Και στην Ελλάδα υπάρχουν θειασότητες της ακροδεξιάς, δυστυχώς ακόμη, και μάλιστα πατρονάρονται από τον Elon Musk, την παρέα του και τον Donald Trump. Είναι προνομιακοί συνομιλητές διάφοροι εκπρόσωποι της ακροδεξιάς στην Ευρώπη με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στο τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι θέλουν. Θέλουν την εξάπλωση ενδεχομένως αυτού του δόγματος του νόμου και της τάξης, της αντικομουνιστικής ιστερίας, να επεκταθεί παντού. Και μάλιστα ακούσαμε και κάτι περίεργο και ανατριχιάσαμε στην κυριολεξία για μία εκπρόσωπο ενός τέτοιου χώρου στην Ελλάδα να δηλώνει ότι ουσιαστικά πρέπει να κλείσει η ΕΡΤ ξανά, γιατί ξανά κλείσε, προσπάθησαν δηλαδή να την κλείσουν, και όλος τυχαίως αυτοί που την έκλεισαν, ένα σκέλος τουλάχιστον, σχετίζονταν με αυτή την ακραία εθνικιστική τάση που υπάρχει ακόμη και στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι μολόν λαβέ για αυτούς που σχεδιάζουν να επαναφέρουν τον εφιάλτη του παρελθόντος. Θα πρέπει να θυμίσουμε τα 2 χρόνια του αγώνα ενάντια στο μαύρο από οποιοδήποτε καθεστώς και στο μέλλον.

0: Αυτοί που θέλουν να διαφεντέψουν τον κόσμο και τον διαφεντεύουν σε ένα βαθμό μέχρι σήμερα, θέλουν βεβαίως να στήσουν τη νέα οικοδομική επιχείρηση σε λειτουργία και σε μια απολύτως κατεστραμμένη περιοχή του κόσμου μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη Γάζα. Από εκεί μας ήρθε σήμερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα πυροδοτήσει και πολιτικές εξελίξεις στη Γάζα. Είναι η είδηση που ανακοίνωσε επίσημα η Χαμάς σήμερα και ανακοινώνει λοιπόν τη διάλυση της κυβέρνησής της στη Γάζα σήμερα Δευτέρα, δηλώνοντας έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης. Η επιτροπή αυτή υπό τον Αλή Σαάθ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο, να θυμίσουμε, από το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλτ Τραμπ. Ας πούμε το αποκαλούμενο Συμβούλιο Ειρήνης. Για να αποτελέσει, λέει, τη μεταβατική κυβέρνηση. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αναλάβει καθήκοντα. Η κίνηση αυτή, η σημερινή, από τη Χαμάς, σηματοδοτεί μια σημαντική πολιτική στροφή από την πλευρά της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, η οποία, να θυμίσουμε, διοικεί τη Γάζα από τότε που οι μαχητές της ανέλαβαν τον έλεγχο από το αντίπαλο Παλαιστινιακό κίνημα Φατάχ του 2007. Από την έναρξη ισχύως της εκεχηρίας στη Γάζα, τον περασμένο Οκτώβριο, μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, η οργάνωση έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι είναι έτοιμη να αποσυρθεί από την καθημερινή διακυβέρνηση, αλλά το ευαίσθητο ζήτημα του αφοπλισμού της παραμένει ανεπίλητο. Αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε ότι η οργάνωση είχε ήδη ενημερώσει και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις για την κίνηση αυτή σε πρόσφατη συνάντηση στο Κάιρο. Η διάλυση της Χαμάς ανοίγει τον δρόμο για την Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας, με επικεφαλής, όπως είπαμε, τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο Αλή Σαάθ, ο οποίος θα αναλάβει διοικητικές αρμοδιότητες.
1: If you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Then we have election, then Hamas becomes dominant, so we have to kill him. You know, it just doesn't...

Παρακολουθείτε την εκπομπή Planet B, φίλες και φίλοι, και το εννοούμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Παρακολουθείτε την εκπομπή. Για τους φίλους και τις φίλες, τους τακτικούς ακροατές και τις τακτικές ακροάτριες, γενικότερα θα λέγαμε της δημόσιας ραδιοφωνίας και όχι μόνο της συγκεκριμένης εκπομπής του 958 ή το 102 της ΣΕΡΤ γενικώς, θα λέγαμε ότι ακούτε. Και είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση, γιατί τα δικά σας μηνύματα πιάνουμε και τα δικά σας μηνύματα μεταδίδουμε ουσιαστικά. Σε έναν κόσμο αλλοπρόσαλο, επιχειρούμε να σχηματίσουμε καθημερινά εδώ μια αμυδρή έστω εικόνα του κόσμου μας μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, να έχουμε έτσι μια γενικότερη αίσθηση των πραγμάτων. Και μέσα στη γενικότερη αίσθηση των πραγμάτων δεν υπάρχουν μόνο οι πολιτικο-στρατιωτικές ειδήσεις, γιατί αυτοί γράφουν τις ιστορίες του κόσμου μας από ό,τι φαίνεται, και την επίσημη ιστορία δηλαδή, η ιστορία των προσωπικότητων. Οι υπόλοιποι, τα δισεκατομμύρια, απλώς παρακολουθούν τα έργα και τις ημέρες των πολιτικών, της πολιτικής τάξης, και τα παιδιά τους στο μέλλον θα διαβάζουν ότι σήμερα υπογράφηκε μια συμφωνία. Όχι ότι ο μικρός πιτσιρικά στη Γαλλία έπεσε, για παράδειγμα, και χτύπησε σε μια παιδική χαρά, κάπου σε ένα προάστιο του Παρισιού. Αλλά και τα αστυνομικά νέα θα είναι αυτά που θα καταγράφονται στο μέλλον της ιστορίας. Όχι η κοινωνική ιστορία των από τα κάτω, ό,τι έχει σχέση με το αστυνομικό δελτίο, με την πολιτική δραστηριότητα και κυρίως την επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχουν και ειδήσεις λοιπόν από το λεγόμενο αστυνομικό δελτίο που παραπέμπουν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση κλοπής έργων τέχνης. Θυμάστε την κλοπή εκείνη στο Λούβρο, στο Παρίσι, που ανέβηκαν μια σκάλα, μπήκαν μέσα, πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους και φύγανε, και συγκλώνησε βεβαίως τη χώρα, τη Γαλλία. Η υπόθεση αυτή λοιπόν επανέρχεται αλλού όμως, καθώς διαρρήκτες φέρεται να απέσπασαν κοσμήματα μεγάλης αξίας σε άλλο μουσείο στη Γαλλία αυτή τη φορά, πιο συγκεκριμένα σε περιοχή της Αλσατίας. Ειδικότερα το France Info μετέδωσε πως οι διαρρήκτες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους βεβαίως, απέσπασαν κοσμήματα στη διάρκεια αστραπιαίας εφόδου τους στο μουσείο Λαλίκ, που φιλοξενεί έργα του διάσημου γυαλουργού Ρενέ Λαλίκ και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έκλεψαν περίπου 20 αντικείμενα, τα οποία αξίζουν συνολικά εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά έγιναν χθες το πρωί. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία, άλλοι πηγαίνουν στα μουσεία. Το μουσείο ανέφερε στο Instagram πως τα κοσμήματα εκλέψαν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο δράστης ή οι δράστες εισέβαλαν στο μουσείο περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, πρωί-πρωί, για να πάρει στην εκκλησία αργότερα, δεν μπορεί και ναι, και κινήθηκαν απευθείας προς την αίθουσα όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα. Το μουσείο, το οποίο εκθέτει σε μια επιφάνεια 900 τετραγωνικών μέτρων τις δημιουργίες από γυαλί του Ρενέ Λαλίκ, ας πούμε και την περίοδο που έζησε, 1860 με 1945, και άνοιξε το 2011 στο Wingen Sir Monter, όπως ανακοίνωσε το κλείσιμό του για λίγες ημέρες, προκειμένου να προετοιμαστεί, λέει, το ασφαλές άνοιγμά του. Αυτό ανέφερε η διοίκησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλίμονο, όσα μέτρα και πάρουν, υπάρχουν και άλλα μουσεία στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας.

Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις φωτιές, φίλες και φίλοι, κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Με πυρητιδαποθήκη μοιάζει από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη για την ακρίβεια, έπειτα από μέρες καύσωνα. Τα πράγματα δεν θα είναι καλά και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, κάποια στιγμή. Και αν συνδυάσουμε την ξηρασία με ενδεχόμενους ισχυρούς ανέμους, δεν θέλουμε να φανταστούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά. Βεβαίως οι ευχές δεν αρκούν, χρειάζονται μέτρα. Η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ανέτοιμη, παρότι πέφτουν πολλά μέσα κατάσβεσης της φωτιάς, ένα αέρια, επίγεια, υπεράνθρωπες προσπάθειες εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ανάλογες περιπτώσεις. Λειτουργεί κατασταλτικά όλη αυτή η επιχείρηση, γιατί η πρόληψη στη διάρκεια του χειμώνα, από ό,τι φαίνεται, τα προληπτικά μέτρα για τις πυρικές ζώνες δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποτρεπτικά για τις φωτιές κάθε καλοκαιριού. Σχεδόν 50.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Καθώς η ξηρασία από τις υψηλές θερμοκρασίες έχει προκαλέσει, όπως είπαμε, δεκάδες πυρκαγιές, το έχουμε διαπιστώσει, ήταν και δίπλα μας εδώ το Σαββατοκύριακο, στο Ρεόκαστρο, και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες θα ανεβούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα ιστορικό κομμάτι από την ιστορία της ροκ. Ίσως το γνωστότερο, πρέπει να πούμε, γιατί όταν ένας πιτσιρικάς παίρνει μια κιθάρα, ας πούμε, 5-6 χρονών, αν του χαρίσουν μια κιθάρα, το πρώτο πράγμα που θα παίξει, αν στο σπίτι είναι ροκάδες δηλαδή, είναι το Smoke on the Water. Τα πρώτα πιασίμαστε στη κιθάρα. Λοιπόν, έτσι ξεκινάνε όλοι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Τάσος Τριανταφύλου και ο Κώστας Αβίδης ρύθμισαν τον ήχο στην σημερινή μας εκπομπή Planet B. Ο Γιάννης Γκίρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Άλλο κακό να μην μας συμβεί. Να προσέχετε εκεί έξω. Και όσοι βρίσκεστε κοντά στις περιοχές που ακόμη σιγοκαίει η φωτιά στο Ρεόκαστρο, φορέστε καμιά μάσκα. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, όσο και αν προσπαθούν να μας καθησυχάσουν. Καλό βράδυ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr. Hey,
2: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Να, αυτά συμβαίνουν όταν έχεις ξεκινήσει να σπουδάζεις κλασικό πιάνο και θεωρία της μουσικής στα 8, έχεις γεννηθεί στην Κρήτη, αλλά μεγαλώνεις και μπαίνεις σε μια ηλεκτρονική μουσική και κουλτούρα των κλαμπ στην εφηβεία σου. Συγχρόνως, εκεί στη γειτονιά και στα καφενεία και στα σπίτια, ακούς τις μουσικές της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και της κρητικής παράδοσης. Όλες αυτές οι αντικρουόμενες επιρροές ήταν αυτές που επηρέασαν τον Αμανάτη, που μόλις τελείωσε και ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, για να ασχοληθεί με αυτόν ακριβώς εδώ τον ήχο, αυτόν τον συνδυασμό δηλαδή της ηλεκτρονικής, που ο ίδιος την ονόμασε εξωτική ηλεκτρονική μουσική. Η ηλεκτρονική ένταση, η απήχηση της λαϊκής κληρονομιάς, η πνοτική κάπως στο ρυθμό, αλλά και η κινηματογραφική στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που η πορεία του Αμανάτη έχει ως αξιοσημείωτο ορόσημο να περιλαμβάνεται κομμάτι του στο soundtrack της ταινίας The Killer Game, αλλά και να χρησιμοποιείται από κορυφαίες μάρκες ως ηχητική επένδυση σε διαφημιστικά σποτ και ίσως και αλλού, φαντάζομαι, σε επιδείξεις, στο περιοδικό Playboy, ποιος ξέρει, διάφορα. Όπως και να είναι, Οδυσσέη από τον Αμανάτη ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα εντελώς ηλεκτρονικά κριτικά και καλοκαιρινά. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε, ελπίζω να είσαι το ίδιο καλά όσο και εγώ, είτε ηρωνικά θέλεις πάρτο, είτε στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται όταν είναι στην Ελλάδα καλοκαίρι και είναι αυτό που περιμένει, δηλαδή οι διακοπές, η χαλαρότητα και όλα αυτά, αλλά η πραγματικότητα γύρω του έρχεται και κάθεται στο σφέρκο και δεν τον αφήνει ακριβώς να απολαύσει τον άνθρωπο αυτό, ενώ να απολαύσει αυτό που έχει μπροστά του ή γύρω του. Κάπως έτσι φαντάζομαι είναι τα πράγματα για όλους και για εδώ, για τον 958 και για την εκπομπή. Στη μαμά πως θα αργήσω, με την Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της και τον Τάσο Τριανταφύλου στην ρύθμιση του ήχου. Ένας ακόμη καλλιτέχνης εγχώριος με το όνομα Μεσχέ Μινιμάλ ασχολείται με την ηλεκτρονική χορευτική μουσική χρόνια τώρα, γνωστός και αγαπημένος, Θεσσαλονικιός κιόλας νομίζω, ο Χρήστος, έχει καινούριο single, Love and Hate Story.

Αυτό βέβαια είναι από τα πολύ γνωστά και αναγνωρίσιμα κομμάτια του Μεσχέ Μινιμάλ, που εδώ αποκτά μια καινούρια εντελώς διαφορετική διάσταση, γιατί ήταν κάποτε το Love Story, αρκετά παλιά, ένα τραγούδι έτσι για την μελωδική του ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ξεχώρισε. Από εκεί και μετά ο ίδιος έβγαλε ένα Anniversary Mix το 2024, φτιάχνοντάς το λίγο πιο σύγχρονο. Και τώρα πριν από λίγο, από λίγες μέρες, το ντουέτο των παραγωγών The Kings of Siva αποφάσισαν να το μεταμορφώσουν σε αυτό που μόλις άκουσες, δηλαδή ένα Afro House Summer Hit. Έτσι πάει το πράγμα. Η συνέχεια ανήκει στον John Hopkins και την Imogen Heap, δύο καλλιτέχνες Βρετανούς που τυχαία έδιναν κάποια στιγμή μαζί συνέντευξη στο BBC και κοιτάχτηκαν και είπαν: «Α, εμείς γιατί δεν έχουμε γράψει ένα κομμάτι μαζί ακόμα?» Έτσι γεννιούνται οι ιδέες, τι νομίζεις? Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζονταν από το μακρινό παρελθόν, μιας και ο Τζον Χόπκινς είχε συνεργαστεί με τη Heap παλιότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν και οι δύο ήταν έφηβοι. Αλλά μια συνεργασία δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κάνουν. Και να, η ευκαιρία τους δόθηκε και κυκλοφόρησε ήδη. Reckoning λέγεται.

Ηλεκτρονικός ήχος, τέκνο θα έλεγε κανείς, γνωστός και στους δύο καλλιτέχνες, ο John Hopkins και η Imogen Heap, στο Reckoning ήταν αυτό. Μπονόμπο καινούριο, πάρα πολύ χαίρονται οι άνθρωποι που ακολουθούν εδώ και 8 περίπου άλμπουμ των Simon Green, τον Βρετανό Simon Green, με το όνομα Μπονόμπο, και το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη, Distance in Static, ένα ακόμα άλμπουμ που ο ίδιος θέλει να γυρίσει στους δικούς του παραδοσιακούς ήχους, που η αλήθεια είναι δεν ξεφεύγει και πάρα πολύ σε κάθε του κυκλοφορία, απλά του αρέσει να συνδυάζει έντονους χορευτικούς ρυθμούς, στοιχεία κλαμπ μουσικής κλπ, αλλά θέλει να βάζει και την δική του πινελιά με κάποια ξεχωριστά στοιχεία στη μουσική, όπως εδώ ας πούμε. Σε αυτό το άλμπουμ διαβάζω πως θα ενσωματώσει ιστορικά δείγματα από το Ιράν, ηχογραφήσεις από το κινέζικο όργανο Guzheng, καθώς και στίχους σε αγγλικά, ουρντού και ιαπωνικά.

Me and You ήταν ο Bonobo και αυτό που έρχεται τώρα είναι κάτι εντελώς αμφιλεγόμενο. Έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αγαπημένοι μου Κροατή και αγαπημένοι μου Κροάτρια, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη γενικά και ειδικά στην μουσική. Η αλήθεια είναι πως όταν κανείς, κατά τη γνώμη μου, το χρησιμοποιεί σαν μία βοήθεια στη δική του δουλειά, ίσως και να το δεχτώ, ίσως και να το συγχωρήσω, ίσως και να το υιοθετήσω περνώντας τα χρόνια και προχωρώντας ο καιρός που μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας, και αν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι, κοίτα να το απολαύσεις, κοίτα να το μάθεις και κοίτα να το χρησιμοποιείς τίμια. Οπότε με αυτό το σκεπτικό, όταν κάποιος καλλιτέχνης δημιουργεί και δηλώνει πως το AI ήταν ο βασικός βοηθός σε αυτό που έκανε, τότε το δέχομαι. Δέχομαι την προσπάθειά του, δέχομαι το χρόνο που πέρασε για να δώσει τα στοιχεία ακριβώς που ήθελε στο AI, να το ενημερώσει για τη δική του προσωπική δουλειά, στυλ, ύφος, για να βγάλει ένα αποτέλεσμα έτσι όπως ο ίδιος το φαντάστηκε. Και κάπως έτσι λοιπόν γνώρισα τον Νας. Ο Νας είναι ένας καλλιτέχνης που, από ό,τι λέει ο ίδιος, για τα περασμένα 15 χρόνια ήταν πίσω από τη σκηνή. Ήταν πίσω περιμένοντας καλλιτέχνες, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Έχει κομμάτια του, λέει ο ίδιος. Έχει δημιουργήσει κομμάτια που έχουν φτάσει αρκετά ψηλά σε ακροματικότητες, αλλά δεν μας λέει ούτε το όνομά του, ούτε την ταυτότητά του, ούτε ποιος έχει ερμηνεύσει κομμάτια του, ούτε τίποτα. Αντιθέτως, έχει φτιάξει ένα κανάλι ο ίδιος και εκεί ανεβάζει τα δικά του κομμάτια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας πως θέλω τα κομμάτια μου να αρέσουν ανεξάρτητα από τη διασημότητα, ανεξάρτητα από το ποιος είμαι. Υποψιάζομαι ότι κάτι κρύβει, το όνομά του θα είναι γνωστό για να λέει τέτοια, ή μπορεί να είναι και μπλόφα, αλλά όπως και να έχει, εγώ το βρίσκω τίμιο να μου λέει, ξέρεις τι, άκου το, και αν σ' αρέσει, οκ, αν δεν σ' αρέσει, απόρριψε το και αυτό και το AI και εμένα μαζί. Δικαιούται, αν μη τι άλλο, μία ακρόαση έστω μία φορά. Είναι ο Νας και το Deeper Than Cold.

Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση εντελώς διαφορετική ο Noctium που μόλις ακούσαμε, γιατί αυτός είναι ένας τύπος που και ζωγραφίζει και μουσική κάνει. Γενικώς είναι της digital art. Αν μπει κανείς στο Instagram του και δει, έτσι από περιέργεια μπήκα λίγο να δω τα έργα του, είναι... το γούστο του είναι πολύ σκοτεινό, είναι πάρα πολύ cinematic, είναι πάρα πολύ, όπως ακούγεται και στη μουσική του, horror, sci-fi, fantasy, illustrations, αλλά και υπνοτική και cinematic techno με επιρροές από cyberpunk vibes. Θα διαβάζω όλα αυτά, έτσι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Όπως και να έχει, ένα εξαιρετικό κομμάτι, Overflow λέγεται, από τον Noctium. Θα μείνω λίγο στο ύφος αυτό. Εντάξει, μπορεί να μαλακώσω λίγο, γιατί ο Saul Moravia Rosenberg είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής και rapper, ο οποίος τώρα τελευταία λέει, παρόλο που έχει χρόνια στην πλάτη του, έχει αποφασίσει να αναμίξει το hip hop μαζί με την pop και R&B και γενικώς λίγο ξεφεύγει και πάει προς το κάπως πιο εμπορικό. Όμως αυτή η τελευταία του κυκλοφορία που λέγεται Pop μου άρεσε. Για άκου.

Ήταν το pop από τον soul και αυτό που έρχεται είναι το Another Wave από τον Tycho σε συνεργασία με την C. Lemon. Tycho γνωστός είδωλο της ηλεκτρονικής μουσικής στην Αμερική, δύο φορές υποψήφιος για βραβείο Grammy, και η C. Lemon ανερχόμενη θα πει κανείς καλλιτέχνηδα, τραγουδίστηκε με ονειρικά φωνητικά.

Another Wave ήταν ο Taiko σε συνεργασία με την Sea Lemon στα φωνητικά. Tokyo Tea Room για τη συνέχεια. Ανακοινώνουν νέο LP Feel Forever κατά το Σεπτέμβρη, θα το έχουμε ολόκληρο, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Το δεύτερο άλμπουμ του, το δεύτερο single του, το All Night, γράφτηκε γύρω από θέματα επιθυμίας, ευαλωτότητας και τρυφερής κτητικότητας, αλλά η διαφορά είναι από το προηγούμενο άλμπουμ τους πως έχουν μια προσέγγιση yacht rock στην ηχογράφηση. Τώρα αυτό τι σημαίνει, αν είσαι μουσικός ίσως και να ξέρεις, ή αν έχεις yacht μπορείς και να ξέρεις, δεν ξέρω. Εγώ τίποτα από τα δύο, οπότε δεν ξέρω. Διαβάζω λοιπόν ότι προσπάθησαν να εξομαλύνουν όλες τις άκρες και να δημιουργήσουν κάτι που να μοιάζει πιο στυλβωμένο από τον προηγούμενο δίσκο, δηλαδή για Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για να τζι, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, ας ακούσουμε All Night Tokyo Tea Room.

All Night, Tokyo Tea Room, και νομίζω πως ο χρόνος που μένει χωράει δύο ακόμη τραγούδια που θα ακούσει τη σειρά, αφού σου πω πως πρόκειται για το Around the Sun των Yellow, ναι, των Yellow, εκείνων των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής δεκαετίας του 80, που τώρα είναι ο καθένας στους 80 χρονών, αλλά κάθονται σπίτι, βαριούνται γιατί δεν έχουν γιοτ και δεν ξέρουν τι να κάνουν, οπότε περνάνε το χρόνο τους λέγοντας για να ακούσουμε εκείνα τα παλιά κομμάτια που φτιάχναμε, να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε από εκεί, να το κάνουμε καινούριο. Και όντως το Around the Sun ήταν κάτι που είχε κυκλοφορήσει περίπου στη δεκαετία του 80, και θα ακούσεις τώρα αμέσως να δεις τι ιδέα είχαν και πώς το κάνανε σημερινό καλοκαιρινό τραγούδι. Και αμέσως μετά θρυλική συνεργασία Snow Patrol και Kylie Minogue, η αθάνατη These Alarms. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου στον 958 τη ΕΡ3. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πικ Σλάτ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τι, δεν είναι η Ντόλι Πάρτον αυτή? Όχι, δεν είναι η Ντόλι Πάρτον αυτή που ακούσαμε. Ντόλι Παρτονίζει ολοφάνερα και απλόχερα. Τη λένε Έμιλι Νένι και έχει το προνόμιο να ανήκει δισκογραφικά με αυτό το πρόσφατο άλμπουμ της Drive and Cry στη μεγάλη οικογένεια της έγκριτης New West Records. Και εκπορεύεται λίγη γεωγραφία τώρα, καταγωγή, η Έμιλι Νένι από πού αλλού, το Nashville. Ακούσαμε το Get to Know Ya από αυτό ακριβώς το άλμπουμ της Emily N-E-N-N-I, το Drive and Cry, που δεν έγινε μόνο ένα αρκτήριο τραγούδι της εκπομπής, αποτελεί το Get to Know Ya και το εισαγωγικό τραγούδι στον δίσκο, το νούμερο 1 στο tracklist. Στο συγκρότημα που συνοδεύει την Emily στους δίσκους και τις συναυλίες, μέλος είναι και ο αγαπημένος της, μπορεί και να χώρισαν, γιατί τα πράγματα αυτά, οι καταστάσεις αυτές αλλάζουν μερικές φορές με κινηματογραφική ταχύτητα. Και το συγκρότημα αυτό, το συγκρότημα που συνοδεύει στις συναυλίες και στους δίσκους στην Έμιλι Νένι, έχει επίσης νέο δίσκο στην αγορά, το άλμπουμ Down Home, και το συγκρότημα αυτό είναι δυνατά παιχτρόνια και δεν είναι άλλοι από τους αποκαλούμενους Teddy and the Rough Riders. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι το 10 με 11 της εκπομπής Διαμάντια, ζωντανά στο 958 της R3.

Ζήτω οι δείξιδες και τα πανταχού χιλμπίλια. Teddy and the Rough Riders. Nashville λέμε. Το άλμπουμ είναι φετινό. Βγήκε στις 11 Οκτωβρίου. Λέγεται Down Home. Και το τραγούδι φέρει τον τίτλο Hippies. Αλλά όπως περίπου θα έλεγε ο Μέγας Αλεξανδρινός, αποχαιρέτατο το Nashville που χάνεις, για την ώρα να προσγειωθούμε στο Λονδίνο για ένα αξιοαγαπητότατο συγκρότημα που είχε να δώσει αλμπουμικά σημεία ζωής 34 ή 36 ολόκληρα χρόνια, ανάλογα τι υπολογίζει κανείς ως studio album. Να προσθέσω και τη λέξη κανονικό studio album, μπας και συνεννοηθούμε. Μιλάμε, και τώρα λέμε για τους επόμενους. Μιλάμε για τους Fairground Attraction, οι οποίοι φέτος επέστρεφε, δεν έλεγε ο ίδιος ποιητής, με το άλμπουμ Beautiful Happening, βγαλμένο στις 27 Σεπτεμβρίου, από όπου ακριβώς προέρχεται η συνέχειά μας, το τραγούδι Sun and Moon, οι Fairground Attraction του 2024.

Οι παλαιοί μουσικόφιλοι της Θεσσαλονίκης θα θυμούνται ασφαλώς τους Fairground Attraction με την αηδό τους, την Eddie Double D, I χωρίς E, Eddie Reader. Και θα τη θυμούνται από τα δυνατά hit του 1988, Perfect, It's Got To Be Perfect, έτσι δεν έλεγε, και Find My Love. Μια χαρά τραγούδια για αυτό το είδος της ραδιόφιλης acoustic pop, να πω. Folk pop. Τώρα ο καθένας σας βάλει την ταμπέλα που θέλει. Και είναι συμπαθέστατη η επιστροφή του στη δισκογραφία ύστερα από 34 ή 36 ανάλογα πώς θα τα μετρήσουμε χρόνια, με αυτό το Beautiful Happening που βγήκε στις 27 Σεπτεμβρίου, από το οποίο μόλις τσιμπήσαμε το τραγούδι Sun and Moon, άρα Fairground Attraction, 2024. Καινούριο άλμπουμ, άλμπουμ επιστροφή. Ποιος να το περίμενε, Beautiful Happening. Οι Coward Brothers από την άλλη είναι το δίδυμο Elvis Costello και T-Bone Burnett, ή ο Howard Coward και ο Henry Coward. Πρωτόπαιξαν ως Coward Brothers το έτος 1984, ναι δεν έχω κάνει λάθος, και το 1985 μας δώρισαν την μία και μοναδική έως σήμερα κυκλοφορία τους, ένα συγκλάκι. Στις 21 Νοεμβρίου του 2024 βγήκε το πρώτο άλμπουμ τους με τίτλο The Coward Brothers, το οποίο και θα επισκεφτούμε ευθύς αμέσως για το τραγούδι My Baby Just Purrs, Your Mind Not Hers.

The Coward Brothers. Άλμπουμ που βγήκε στις 21 Νοεμβρίου του 2024 και επαναλαμβάνουμε ότι οι αδερφοί Coward αποτελούνται από τον Elvis Costello και τον T-Bone Burnett. Και αρχίζουμε την παράθεση τρόπων επαφής με την εκπομπή. Όποιος επιθυμεί να μας μηνυματίσει facebookικά μπορεί να στείλει inbox στο John C. Mandiras Radio DJ. Με νου και ντου, μεν και ντι, εδώ περιμένουμε μεσεντζερισμούς. Στα μηνύματα απαντάμε κατά κανόνα αμέσως μόλις τα λάβουμε. John C. Mandiras Radio DJ, η facebookική εστία μας.

Ωραίο, Καλπάζων Μοτιβάκη. Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024 βγήκε το νέο άλμπουμ των Offspring, άλμπουμ το οποίο φέρει τον τίτλο Supercharged. Και είναι Supercharged, όνομα και πράγμα. Είναι και ο Bob Rock στην παραγωγή, ο εγνωσμένου κύρους αφέντης των ποντεσιόμετρων, το στρώνει και το γυαλίζει ελαφρώς, χωρίς όμως να χάνει την ορμή του, τόσο όσο να μπορεί να παιχτεί στα αμερικανικά εφέμια. Κατόρθωμα αυτό για τους Offspring, ποιο? Να βγάζουν ένα άλμπουμ που με τη σειρά του βγάζει μπόλικο πράγμα για παίξιμο εν έτη 2024. Όλο το άλμπουμ ρέει γάργαρα και γκαζωμένα, μπριζωμένα. Το αυτό ισχύει και για το επόμενο άλμπουμ, όχι ότι δεν το περιμέναμε. Το νέο άλμπουμ 1 Νοεμβρίου 2024 των Power Flow. Ακούμε Drinking Beer and Getting Loud.

0: Ω, και τι κατανοητικό τέλος. Παρατρίχα θα κάναμε το σταυρό μας. Drinking beer and getting loud. Από το νέο άλμπουμ Guerrilla Warfare, τον Power Flow, που γράφονται όπως η λέξη Power και με τα FLO κολλητά. Πρόκειται για υπερομάδα, σωστή, καθώς η Power Flow συγκροτούνται από παίχτες με θητεία σε Cypress Hill, Biohazard, Fear Factory. Έχουμε και τη συμμετοχή του Ernie C, των Body Count στο άλμπουμ, άρα και εξ αυτού του λόγου, αλλά και εκ της ηχητικής ομοιότητας, συνάφειας ανάμεσα στα δύο γκρουπ, ταιριάζει που θα καταναλώσουμε εντός ολίγων δευτερολέπτων και μια φέτα από το λόνεο άλμπουμ Merciless, τον Body Count.
1: Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come.

Merciless, το ανηλαιές και horrorcore gangster rap μεταλλάδικο σφυροκόπημα των Body Count YST και των διαβόητων συμπαιχτών του, άλμπουμ καινούριο, 22 Νοεμβρίου, στο οποίο βολτάρουν και φοβιστικοί ηχοκακοποιοί όπως ο Max Cavalera, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι που μας αναστάτωσε προ λίγων δευτερολέπτων, το Drug Lords. Ευγενέστατος ήταν ο Max Cavalera στη συνέντευξη που είχαμε κάνει πολλά χρόνια πριν, πότε, το 2002, κάπου σε μια σουίτα του Μακεδονία Παλάς, παρουσία της συζύγου και μανατζερίνας του. Και μάλιστα είχαμε βγει και μια φωτογραφία, και ο Βακάρος πρέπει να με είχε βγάλει, όχι πρέπει, με είχε βγάλει φωτογραφία ο Βακάρος, ο Σωτήρης Βακάρος, και μου την έστειλε μετά, και αυτή η φωτογραφία πρέπει να ανέβηκε μαζί με τη συνέντευξη στο περιοδικό του Μήλου, δεν καλοθυμάμαι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, πριν 2003 πρέπει να ήταν. Και τώρα, το άλμπουμ που εδώ και λίγες βραδιές περιμένω πώς και πώς να μοιραστούμε συνακροατές και φίλοι. As above, so below. Η φετινή επιστροφή των God Bullies, η οποία προκαλεί δέος.

Τι καλά που βγήκαν από τη δισκογραφική χειμερή Ανάρκη, στην οποία είχαν εκμαλωτιστεί επί 30 συναπτά έτη God Bullies. Με οδηγό τον εκ των ιδρυτικών μελών τραγουδογράφτη, τραγουδιστή και συνεχιστή του ονόματος God Bullies, My Heart ή Father Heart, μας δόνησαν σεισμικά με αυτό το νέο άλμπουμ As Above, So Below, 4 Οκτωβρίου 2024, το οποίο μας ηλέκτρισε αμέσως πριν με το τραγούδι Cups in Plain Clothes. Cups in Plain Clothes. Οι Machine Head τώρα έχουν νέο σιγκλάκι από τις 15 Νοεμβρίου, τραγούδι το οποίο προαναγγέλει νέο άλμπουμ, και τώρα μιλάω, συνεχίζω να μιλάω, αλλά για τους Machine Head. Οι Machine Head έχουν νέο σιγκλάκι από τις 15 Νοεμβρίου. Είναι ένα τραγούδι που προαναγγέλει νέο άλμπουμ, προγραμματισμένο να βγει Απρίλιο του 2025, και θα πρόκειται για το 11ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Machine Head. Στο σιγκλάκι αυτό το καινούριο Machine Head παίρνουν μέρος και οι In Flames, η Lacuna Coil και η Unearth. Ένας και ένας δηλαδή. Όλα τα καλά παιδιά. Το τραγούδι λέγεται These Scars Won't Define Us, το καινούριο δηλαδή Machine Head, και θα καταλάβει την ένατη θέση στην ενεξελίξη πεζολίστα των διαμαντιών της όλο ένα και πιο κακόφημης εκπομπής μας.

Εγώ θα το έλεγα radio friendly pop metal, αλλά ας πούμε η Toto ή η Journey πάθαιναν ξαφνικά μετάλλαξη και γινόντουσαν μεταλλικοί και βάρβαροι, έτσι κάπως θα ακουγόντουσαν. Σε απευθείας μετάδοση από. Λέμε και καμιά βλακία να περάσει η ώρα. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr. Εύκολο στην απομνημόνευση, studio958.air.gr στο ίντερνετ. Με βίντεο live streaming είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία με μόνο κριτήριο να του έχουν κινήσει την προσοχή και τους μοιράζεται με μουσικόφιλους και λάτρεις των νέων ακουσμάτων. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη αυτών των νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας, ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Angry Zeta. Δημιουργήθηκαν το 2015 στην Αργεντινή και συνδυάζουν το παραδοσιακό bluegrass, εύκολο ήταν, country, hillbilly, με μια αίσθηση punk. Αυτό είναι το φετινό άλμπουμ τους, Chills and Thrills, βγάλμενο τον Ιούνιο, τον Angry Zeta από την Αργεντινή, και εμείς μόλις επιλέξαμε το Eat Your Poop. Και αφού θυμίσουμε ότι το email μας είναι isimandiras@r.gr, Άι από το Ιωάννης και μετά μια λέξη σημαντήρας μενού και ντου papakier.gr, αφήνουμε το φετινό άλμπουμ Chills and Thrills των Αργεντίνων Angry Zeta και ερχόμαστε σε ένα ελαφρώς παλιότερο τραγούδι των Αθηναίων Dustball με τίτλο Παρεμφερή. Kicks and Thrills Dustball στο 958 και στα Διαμάντια.

Όχ, πως το αποζητούσε η ψυχούλα μου αυτό το kicks and thrills των Dust Bowl. Dust Bowl από τα καλύτερα μαθητόνια των Green on Red, του Κακαβά, των Dream Syndicate, όλων αυτών. Και στα πουκάμισα, όχι μόνο στη μουσική. Μετά τους Dust Bowl των προηγούμενων ετών, Dust Bowl από την Αθήνα, συνεχίζουμε να περιγράφουμε τρόπους επικοινωνίας με τα διαμάντια, ερχόμενοι στη διαδικασία των SMS, η οποία είναι διαμορφωμένη ως εξής. Γράφουμε 958, hop, πατάμε κενό, δηλαδή σπεϊσάκι, μετά πληκτρολογούμε το κείμενο του μηνύματος και εν τέλει κάνουμε αποστολή στον αριθμό 5460. Να τα πάμε ανάποδα. Να πούμε πρώτα τον αριθμό αποστολής, 5460, και ο τρόπος εισαγωγής είναι 958 και κενό διάστημα μετά το 958.

Lester of...

Pixies, Breeders, The Last Plush, θυμόμαστε. Μπες βγες στη δισκογραφία και στη μουσική μπεις να γίνει από χίλια χρόνια. Από τη δουλειά, προβλήματα με ουσίες, πένθος από την απώλεια των γονιών της τους οποίους φρόντιζε και πλέον στα 62-63 της βγάζει στις 22 Νοεμβρίου, έβγαλε στις 22 Νοεμβρίου το πρώτο solo album της Nobody Loves You More, από όπου μας κίνησε την προσοχή το non-single. Τι νόημα έχει να βγαίνει ένας δίσκος και εσύ να παίζεις ήδη γνωστά τραγούδια από single, αν και έτσι όπως πάμε όλα τα τραγούδια σε λίγο θα κυκλοφορούν πριν από τα album σε single. Ακούσαμε τέλος πάντων το Big Ben Beat από το καινούριο album, το πρώτο solo album της Kim Deal. Οι γράφτες λένε ότι είναι, οι μουσικογραφιάδες δηλαδή, αν δεν είναι αντιληπτό, ότι είναι υψηλής ποιότητος το album της Kim Deal. Δεν πρόλαβα να το ακούσω όλο, αλλά υπάρχουν γράφτες που ανακηρύσουν τον Cave στα καλύτερα του 2024, οπότε τι εμπιστοσύνη να έχεις και σε ποιον. Με τι να ζευγαρώσουμε την προλαλήσασα Kim Deal, αν όχι με τους νέους Pixies.

Motorola, αυτό ήταν single βγαλμένο στις 16, ήταν single. Αυτό βγαλμένο στις 16 Νοεμβρίου του 2024, το single, και προέρχεται από το νέο άλμπουμ The Night The Zombies Came, των Pixies, που βγήκε αυτό το άλμπουμ καθ' ολοκληρίαν στις 25 Οκτωβρίου του 2024. Όσο για τις εκπομπές μας, συνακροατές και φίλοι, κατά κανόνα ανεβαίνουν την επόμενη μέρα, εκτός αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οπότε πάμε για Δευτέρα, και ανάλογη μεθόδευση έχουμε όταν παρεμβάλλεται αργία. Ανεβαίνουν με τη μορφή audio αρχείου πια, on-demandικά ας πούμε, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που γράφουμε και περιγράφουν με συντομία τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε στην πεζολίστα κάθε επεισοδίου, οπότε κανείς μπορεί να ρίξει μια γρήγορη ματιά στα περιεχόμενα της εκπομπής, να τσεκάρει το κειμενάκι, την περίληψη, και σε περίπτωση που κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση της εκπομπής κλικάροντας πάνω στο ηχητικό αρχείο. Το συγκρότημα είναι η Loose Cattle. Το τραγούδι είναι το Further On και το άλμπουμ Someone's Monster, 1 Νοεμβρίου του 2024, Loose Cattle, λίγο πριν από το τέλος.

Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά στην ακρότες και φίλοι. Έχει πάει και 58. Τα επόμενα δύο λεπτά που μας απομένουν είναι όλα της Laura Jane Grace. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι στις 10.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Τρία αδέλφια άνοιξαν την εκπομπή με μια ηχογράφηση του 1962. Ο Thad Jones στην τρομπέτα, ο Hank Jones στο πιάνο και ο Irvin Jones στα drums. Μαζί τους ήταν ο Art Davis στο κοντραμπάσο, ο Frank West στο φλάουτο και ο Frank Foster στο τενόρο σαξόφωνο. Τους ακούσαμε στη σύνθεση του Thad Jones, Lady Luck. Μια σύνθεση του Oliver Nelson για τη συνέχεια. Τίτλος της Six and Four. Ο Art Davis είναι στο κοντραμπάσο, ο Hank Jones είναι στο πιάνο και ο Irvin Jones είναι στα drums. Η ηχογράφηση είναι του 1961.

Αφήνουμε τον Elvin Jones και περνάμε σε έναν άλλο Jones, στο φίλι Joe Jones. Ένα drummer που με το παίξιμό του σημάδεψε τη δεκαετία του 50. Οι συνεργασίες του πολλές. Ο Zoot Jims, ο Lee Konitz, ο Miles Davis, ο Tad Dameron, ο Jill Evans και ο Tony Scott, μερικοί μόνον από αυτούς που κατά καιρού συνεργάστηκε. Τον ακούμε στη σύνθεση του Benny Golson, Stablemates.

Ο Lee Morgan και ο Blue Mitchell ήταν στις τρομπέτες. Ο Curtis Fuller στο τρομπόνι. Ο Cannonball Adderley στο άλτο σαξόφωνο. Ο Benny Golson στο τενόρο. Ο Sahib Sihab στο βαρύτονο. Ο Wyndon Kelly στο πιάνο. Ο Sam Jones στο κοντραμπάσο. Και ο Philly Joe Jones στα drums. Τους ακούσαμε στο Stablemates, που ήταν σύνθεση του Benny Golson. Για το επόμενο κομμάτι, στη μουσική ομάδα του προηγούμενου έγιναν δύο αλλαγές. Τη θέση του Blue Mitchell πήρε ο φλαουτίστας Herbie Mann και στη θέση του Sam Jones πέρασε ο Jimmy Garrison. Κατά τα άλλα, η σύνθεση παρέμεινε σταθερή. Τους ακούμε στο πασίγνωστο Carioca.

Από το δίσκο του Joe Henderson Mode for Joe ήταν η σύνθεσή του Caribbean Fire Dance. Ο Joe Henderson ήταν στο τενόρο σαξόφωνο, ο Lee Morgan στην τρομπέτα, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο Cedar Walton στο πιάνο, ο Ron Carter στο κοντραμπάσο και ο Joe Chambers στα τύμπανα. Η ηχογράφηση έγινε το 1966.

Ακούσαμε Sweet Clifford σε ηχογράφηση του 1954. Ο Clifford Brown ήταν στην τρομπέτα, ο Harold Land στο τενόρο σαξόφωνο, ο Richie Powell στο πιάνο, ο George Morrow στο κοντραμπάσο και ο Max Roach στα τύμπανα.

Από το LP Mutant Variations του Tim Bern ακούσαμε τη σύνθεση του Clear. Ο Clarence Herb Robertson ήταν στην τρομπέτα, ο Tim Bern στο άλτο σαξόφωνο, ο Ed Schuller στο κοντραμπάσο και ο Paul Mossian στα drums. Η ηχογράφηση έγινε στο Μιλάνο το 1983. Συνεχίζουμε και κλείνουμε αυτή την ώρα με ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Ichiban. Τίτλος του Brothers and Sisters. Ο Junior Cook είναι στο τενόρο σαξόφωνο, ο Woody Shaw στην τρομπέτα, ο Ronnie Matthews στο πιάνο, ο Stafford James στο κοντραμπάσο και ο Louis Hayes με τον Guilherme Franco στα drums και στα κρουστά. Η ηχογράφηση έγινε το 1976 στη Νέα Υόρκη.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Συνεχίζουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στον Ryuichi Sakamoto, τον σπουδαίο Ιάπωνα συνθέτη, πιανίστα, μουσικό, παραγωγό και ηθοποιό, ο οποίος έχει ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Πάμε στην επιστροφή. Η επιστροφή είναι αμερικανική επική βιογραφική western ταινία του 2015 σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Το σενάριο έγραψε ο Μάρκ Σμιθ μαζί με τον Ινιαρίτου, ο οποίος συμμετείχε και στην παραγωγή. Το σενάριο βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Michael Punk, το οποίο επικεντρώνεται στα βιώματα του ακρίτα Hugh Glass το 1823. Πρωταγωνιστούν Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Donald Gilson και η μουσική φυσικά του Ryuichi Sakamoto.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για την επιστροφή, την αμερικανική επική βιογραφική western ταινία του 2015, σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Ταινία ξεκινά με τον Γκλάς που κυνηγά με τον γιο του όταν ξαφνικά ο καταβλισμός του δέχεται επίθεση από ηθαγενείς. Προσπαθούσαν να περισυλλέξουν το Μάρια, τα οποία τους έκλεψαν σχεδόν όλα στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά, μια ομάδα από λίγους άντρες σώθηκε και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με ελάχιστα δωμάρια πλέον, τα οποία θα τα αντάλλασε σε κάτι Γάλλους για όπλα. Όμως οι Ινδιάνοι ήθελαν και άλογα για να κυνηγήσουν αυτούς που τους πήραν τις γυναίκες και τις κόρες τους. Μεταξύ τους και ο Γκλάς, όπου τους καθοδηγούσε. Ο Γκλάς είχε και το γιο του μαζί, τον οποίο τον έκανε με μία Ινδιάνα, και γι' αυτό ο Φιτζέραλτ δεν ήθελε να ακολουθούν τις οδηγίες του Γκλάς, σε αντίθεση με τον λοχαγό ο οποίος τους διέταξε να τον ακολουθήσουν.

Ακούμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την επιστροφή, την αμερικανική επική βιογραφική western ταινία του 2015 σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Σε μία αποστολή στην άγρια φύση της Αμερικής, ο θρυλικός εξερευνητής Hugh Glass δέχεται επίθεση από μία αρκούδα και εγκαταλείπεται από τα μέλη της ομάδας του, οι οποίοι τον θεωρούν νεκρό. Προσπαθώντας να επιβιώσει, ο Glass υπομένει τις αφάνταστες δυσκολίες καθώς και την προδοσία του έμπιστου ανθρώπου του John Fitzgerald. Με οδηγό τη θέληση και τη δύναμή της, αλλά και την αγάπη για την οικογένειά του, ο Glass πρέπει να αντέξει το βαρύ χειμώνα σε μια ανελαίτη προσπάθεια να ζήσει και να βρει λύτρωση.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για την επιστροφή, την αμερικανική επική βιογραφική western ταινία του 2015, σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρου Γκονσάλες Ινιαρίτου. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2015 η ταινία έκανε πρεμιέρα στο κινέζικο θέατρο Grauman, ενώ στις 25 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε περιορισμένα μέχρι τις 8 Ιανουαρίου του 2016, όπου κυκλοφόρησε κανονικά στις αίθουσες. Οι κριτικοί ως επιτοπλίστων έκαναν πολύ καλές κριτικές, ενώ εκθιάστηκε η σκηνοθεσία, η φωτογραφία και οι ερμηνείες. Η ταινία κέρδισε 3 χρυσές σφαίρες και 5 μπάφτα. Στην 88η τελετή Όσκαρ, η ταινία επέσπασε 3 Όσκαρ, ένα Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον Ινιαρίτου, ένα Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ντικάπριο και ένα Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας για τον Εμμάνουελ Λουμπένσκι. Ο Ντικάπριο, εκτός από Όσκαρ, κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Screen Actor Guild Award και Critics Choice Movie Award.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Λιάκης στη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτος ο άνθρωπος που τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, αυτός είναι κυρίως που μας έμαθε τα blues, ο Άγγλος Τζον Μέιολ. 88 χρόνων σήμερα, αλλά με απίστευτο κουράγιο, μας προσέφερε μόλις εδώ και λίγες μέρες έναν ακόμη δίσκο, τον 41ο του μέχρι στιγμής, με τίτλο «The Sun is Shining Down». Μαζί του διάφορα εκλεκτά ονόματα των blues, όπως καλή ώρα η θαυμάσια Αμερικανίδα κιθαρίστρια Carolyn Wonderland, που μόλις γευτήκαμε ένα δείγμα της κιθαριστικής της δυνότητας στο ομότιτλο του δίσκου. Συνεχίζουμε όμως, το επόμενο μας κομμάτι έχει τίτλο «A Quitter Never Wins».

Echo Eater λοιπόν, Never Wins, αυτός δηλαδή που παρετείται ποτέ δεν νικά. Ακούσαμε από τον The Sun Is Shining Down, τον καινούριο δίσκο του John Mayall, ένα δίσκο που αν μη τι άλλο είναι τίμιος και απολαυστικός. Στο επόμενο κομμάτι, το Got To Find A Better Way, άλλη μια εκλεκτή παρουσία, μια Αμερικανίδα και πάλι, αλλά βιολονίστρια τη φορά αυτή, η Scarlett Rivera. Και αν δεν σας λέει τίποτε το όνομά της, σκεφτείτε απλώς πόσο πιο φτωχό θα ήταν το desire του Dylan δίχως αυτήν.

Και αυτό, φίλοι και φίλες, ήταν το Can't Take No More, άλλο ένα και τελευταίο τραγούδι από τον The Sun Is Shining Down, τον καινούριο δηλαδή δίσκο του John Mayall, με υψηλό προσκεκλημένο τη φορά αυτή τον νεαρούλη αλλά θαυμάσιο Αμερικανό κιθαρίστα Marcus King. Συνεχίζουμε όμως, Tad Robinson το όνομά του, άλλος ένας Αμερικανός bluesman, τον ακούμε σε ένα από τα τελευταία του κομμάτια, το Changes.

Και πάλι πίσω στην Ευρώπη, φίλοι και φίλες, στη Σουηδία για την ακρίβεια. Και αυτός ήταν ο φημισμένος τρομπονίστας Nils Landgren, που μαζί με τους Funk Unit, που καθοδηγεί εδώ και πολλά χρόνια, ακούσαμε σε ένα παλιότερο του κομμάτι, το Brother Nat. Ας πάμε όμως τώρα το θαυμάσιο αυτό σχήμα να τα ακούσουμε και σε ένα από τα καινούργια του κομμάτια. Funk is my religion.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν οι The Bath Shakes, soul funk σχήμα από τη Λιόν της Γαλλίας, και το Back in America από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο Arcadia. Συνεχίζουμε όμως, στη Γερμανία πηγαίνουμε τώρα για μια συνάντηση με τους θρυλικούς Embryo. Besh από τον περσινό και για αυτούς δίσκο με τίτλο Auf Auf.

Μπες λοιπόν από τους Έμπριο, το θρυλικό αυτό γερμανικό σχήμα του progressive rock, του crowd rock, όπως και της jazz fusion και της world μουσικής, και στο οποίο θα έλεγα να παραμείνουμε για ένα ακόμη κομμάτι από τον τελευταίο τους αυτό δίσκο, κομμάτι μάλιστα που έδωσε και τον γενικό τίτλο στο δίσκο. Auf, auf λοιπόν.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, εμείς σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Όπου να είναι, βλέπετε, τελειώνει και ο σημερινός ωκεανός του ήχου. Ο Γιώργος Λιάκης ρύθμισε σήμερα τον ήχο του. Ο Χρήστος Βραχνός διάλεξε τις μουσικές του και είπε συνάμα 2-3 λόγια για αυτές από μικροφόνου. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3. Συντροφιά με την Απία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη σε Βέλγους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, λιγότερο γνωστού στο ευρύ κοινό από ότι ο κορυφαίος Βιμ Μέρτενς, στον οποίο θα αφιερώσουμε ξεχωριστή εκπομπή κάποια στιγμή. Έναρξη με τον μαέστρο και συνθέτη Ντίρκ Μπροσέ. Ο γεννημένος στη Γάνδη μουσικός έχει συνθέσει κονσέρτα, ορατόρια, τραγούδια, μουσική δωματίου και συμφωνικά έργα. Έχει γράψει για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Μετράει σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης όπως είναι η Μπάρμπαρα Χέντριξ, Χούλια Μιγκένες, Τζον Βίλιαμς, Χανς Τζίμερ, Έλμερ Μπέρνστάιν και πολλοί πολλοί άλλοι. Να πούμε πως έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες Στεν Κόνινγκς, Φρανκ Βαν Λέκε, Σουζάνε Βάιτ και Ρόλαντ Ιωφέ και με τους συγγραφείς Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, Σεφ Καϊκέμα και πολλούς άλλους. Ο Μπροσέ έχει διευθύνει πολλές κορυφαίες ορχήστρες τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, του Χονγκ Κονγκ, της Αγίας Πετρούπολης, του Λος Άντζελς και της Βοστόνης. Το 2008 έκανε την πρώτη εμφάνιση στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, διευθύνοντας τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στην παράσταση Μια Νύχτα Μουσικής από τις ταινίες με το κινηματογραφικό έργο του Patrick Doyle. Το 2016 έκανε τον ντεμπούτο του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Ο Ντίρκ έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Πολιτιστικού Πρεσβευτή της Φλάνδρας, με το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, το βραβείο Ακίλε Φον Οέκερ, το τιμητικό βραβείο Ιόζεφ Πλατό και το βραβείο Αριστεία στην Πολιτιστική Δημιουργικότητα του Global Thinkers Forum. Το 2010 ο Μπροσέ έγινε επίτιμος πολίτης του Ντέστελμπεργκεν. Το 2013 προήχθη στην κληρονομική αριστοκρατία του Βελγίου με το προσωπικό τίτλο του υπότη. Είναι μέλος της Βασιλικής Φλαμανδικής Ακαδημίας του Βελγίου για τις Επιστήμες και τις Τέχνες και καθηγητής σύνθεσης διεύθυνσης ορχήστρας στη Σχολή Τεχνών, Καλών Τεχνών Βασιλικό Οδείο Μουσικής στη Γάνδη. Επιπλέον είναι μουσικός διευθυντής της Ορχήστρας Δωματίου της Φιλαδέλφειας και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γάνδης. Ο Τζον Βίλιαμς τον επέλεξε ως κύριο μαέστρο της παγκόσμιας περιοδίας Star Wars in Concert και ανάμεσα στις ξεχωριστές μουσικές του συνθέσεις, διαβραβευμένες ταινίες, είναι το score για το Dance, υποψήφιο για Oscar το 1993, When the Light Comes, η κλασική βοβή ταινία Visage d'Enfant και Epaisance Psalm που άνοιξε την εκπομπή. Πρόκειται για το φιλμ του Roland Verhaert, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Felix Timmermans από την χρονιά του 1989, που αφηγείται την τραγική αλλά και ανθεκτική ιστορία του Wortel, ενός αγρότη σε ένα βελγικό χωριό πριν από τον πόλεμο, ο οποίος διατηρεί μια παθιασμένη επιθυμία για ζωή και πίστη παρά την αμήλικτη προσωπική του ατυχία, συμπεριλαμβανομένη της απώλειας της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, κλείνοντας το μικρό πορτρέτο στον Ντίρκ Μπροσέ, επιλέγουμε την βραβευμένη με World Soundtrack Award μουσική για τον ντοκιμαντέρ του Ματέο Σιμόνι, Our Nature, του 2022.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη σε Βέλγους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Οι φίλοι του Wim Mertens θα απογοητευτείτε καθώς δεν τον συμπεριλαμβάνουμε στο σημερινό αφιέρωμα, ωστόσο θα το αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή κάποια στιγμή. Ο Ρούμπεν ντε Γεσέλε είναι ένας ακόμη Βέλγος συνθέτης ήχων της 7ης τέχνης, διεθνώς αναγνωρισμένος για τις προσωπικές, μινιμαλιστικές και υπνοτικές του μουσικές συνθέσεις. Με υπόβαθρο στη σύγχρονη κλασική μουσική, θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους συνθέτες κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Βέλγιο. Ο ντε Γεσέλε έγραψε πρωτότυπη μουσική για ένα ευρύ φάσμα διεθνών παραγωγών που έχουν κερδίσει υποψηφιότητες και βραβεία σε μερικά από τα πιο έγκριτα φεστιβάλ παγκοσμίως, Μπερλινάλε, Φεστιβάλ Κανών και Sundance μεταξύ άλλων. Όσον αφορά την τηλεόραση, έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αρκετές διεθνείς σειρές, όπως το βελγοϊρλανδικό δράμα Northern Lights, το οποίο έχει αποσπάσει πολλαπλά εθνικά βραβεία, και την ιδρυματική σειρά Show Kids μεταξύ άλλων. Επιστρέφοντας στην κινηματογραφική του πορεία, το 2021 ο ντε Γεσέλε τιμήθηκε με το έγκριτο βραβείο Georges Delerue στο Film Fest Gand, το φεστιβάλ της Γάνδης, για το σκορ του φιλμ Clara Sola της Natalie Alvarez Messen, μια τιμή που έχει απονεμηθεί στο παρελθόν σε μεγάλους δημιουργούς ήχων όπως είναι ο Howard Shore, Astor Piazzolla και Bruno Coulet. Ακούμε τη σύνθεση River Prayer, αφού σας πούμε πως αυτή τη στιγμή γράφει, μάλλον αυτό το καιρό μάλλον, αυτή τη στιγμή, μην προβάλλουμε, γράφει τη μουσική για την δεύτερη μεγάλου μήκους δημιουργία της Alvarez Messen, The Wolf Will Tear Your Immaculate Hands. Ας ακούσουμε λοιπόν River Prayer από το Clara Sola.

Το 2022 ο Ρούμπεν Ντε Γεζέλε έλαβε το βραβείο Ανσόρ για την ανακάλυψη της χρονιάς, καθώς και το Grand Prix για την καλύτερη μουσική στο Music and Cinema Marseille. Πρόσφατα ο Ρούμπεν συνέθεσε τη μουσική για δύο αξιοπρόσεκτες δημιουργίες μεγάλου μήκους, το Our Girls, στη σκηνοθεσία του βραβευμένου με Oscar Mike Van Diem, που επιλέχθηκε ως ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολλανδίας, και το King of the Wanderers της Γιάννη Σμιτ, την ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Cinekid. Το 2025 ξεχώρισε ως ο Βέλγος συνθέτης της χρονιάς στην τελετή των World Soundtrack Awards για τις δημιουργίες There Was, There Was Not και Young Hearts. Young Hearts είναι σε σκηνοθεσία του Άντωνι Σάτμαν και ακούμε τη σύνθεση A First Love, ολοκληρώνοντας έτσι το σύντομο πορτρέτο του Ρούμπεν Ντε Γεζέλε.

Ο Φρεντερίκ Ντε Βρις ήταν διακεκριμένος Βέλγος συνθέτης, μαέστρος και υποστηρικτής νέων μουσικών ταλέντων. Η συμβολή του στη μουσική και τον κινηματογράφο έχει αφήσει μια πλούσια κληρονομιά στις επόμενες γενναίες. Γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1929 στο Άμστερνταμ. Η πρώιμη επαφή του με τη μουσική διαμορφώθηκε από τους γονείς του, τη μητέρα του βιολονίστρια και τον πατέρα του Γκότφρι Ντε Βρις, έναν διάσημο συνθέτη και μαέστρο. Ο Φρεντερίκ ξεκίνησε τη μουσική του εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, σπουδάζοντας αρμονία στο Δίο του Μεχέλεν, πριν προχωρήσει στο Δίο των Βρυξελών για τις σπουδές του. Εκεί έκανε σύνθεση με τον Μαρσέλ Πουτ και διεύθυνση ορχήστρας με τον Γενέ Ντεφοσέ. Η καριέρα του Ντε Βρις κέρδισε εθνική αναγνώριση το 1949, όταν τιμήθηκε με το βραβείο σύνθεση στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου στην Οστάνδη με το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1. Αυτή η επιτυχία όφησε το κονσέρτο να γίνει υποχρεωτικό έργο του διαγωνισμού και το εξασφάλισε επιχορηγήσεις για να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν σπούδασε σύνθεση με τον Ιλντεμπράντο Πιτσέτη και διεύθυνση ορχήστρας με τον Φερνάντο Πρεβιτάλη στη Ρώμη, με επόμενο σταθμό τη Βιέννη, ολοκληρώνοντας την επίσημη εκπαίδευσή του το 1956. Με την επιστροφή του στο Βέλγιο, ο Ντε Βρις εντάχθηκε στην Βελγική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση το 1958, αρχικά δημιουργώντας τηλεοπτικά προγράμματα πριν αναλάβει ρόλο σκηνοθέτη και παραγωγού. Αυτή η περίοδος περιλάμβανε και 3 χρόνια διαμόρφωσης καριέρας του, παράγοντας soundtracks, ένα προήμιο για τη μετέπειτα επιτυχία του ως συνθέτη μουσικής για ταινίες. Το κινηματογραφικό έργο του Ντε Βρις συνδέθηκε με τις δημιουργίες κυρίως του André Delvaux, Benvenuta, Un soir en train, l'œuvre au noir belle. Το «Un soir en train» είναι γαλλοβελγική συμπαραγωγή με τους Ανούκ Εμέ και Yves Montand και θα ακούσουμε την Nicole Croissy να ερμηνεύει το ομώνυμο θέμα.

Όσον αφορά το κινηματογραφικό έργο του Φρεντερίκ Ντεβρί, έχει διακριθεί για τα φιλμ L'œuvre noire και το Aide Sacrament, στα οποία του χάρισαν τα βραβεία Joseph Plateau του 1988 και 1990 αντίστοιχα, και καθώς και το La Partie de Chèque στη σκηνοθεσία Yves Anchard, για το οποίο κέρδισε το βραβείο Georges Lerou του 1994. Με τη σύνθεση Premier Waltz θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στον Ντεβρίς, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020 στις Βρυξέλλες, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά, καθώς ήταν αφοσιωμένος σε πάρα πολλά πεδία όσον αφορά την μουσική, και εξασφάλισε το έργο του, το πολύπλευρο έργο του, την διαρκή του επίδραση στο μουσικό τοπίο. Φρεντερίκ Ντεβρίς, Premier Vals, από το φιλμ La Partie de Chèque.

Συνεχίζουμε με έναν ακόμη Βέλγο συμφέτη της 7ης τέχνης, τον Ραφ Κόουνεν, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη φιλοσοφία και στη σύνθεση και ενορχήστρωση στη Βασιλική Μουσική Σχολή των Βρυξελών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής το 2004 με τα σκορ των φιλμ «Μικρού μήκους», «Κάρλο» και «The One Thing to Do» του Michael Roxham. Με τον ίδιο σκηνοθέτη συνεργάστηκε στο πολύ βραβευμένο και υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2012 «Bullhead», καθώς και στο «Racer and the Jailbird», επίσημη συμμετοχή του Βελγίου για το ξενόγλωσσο Όσκαρ 2018, με πρωταγωνιστές τους Ματίας Σόνερτς και Αντέλ Εξαρχόπουλος, ως Gigi, ένα πρόσωπο του βελγικού υποκόσμου, και Bibi, μια ραλίστρια, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται μια παθιασμένη ερωτική σχέση. «Η συνεργασία με τον Μάικλ δεν είναι δουλειά», αναφέρει ο συνθέτης. «Γνωριζόμαστε τόσο καλά που δεν χρειαζόμαστε μακρές συνεδρίες για να εξηγήσουμε όσα ακούμε για τις σκηνές», λέει ο συνθέτης. Δουλέψαμε πάνω στην παρτιτούρα από τη στιγμή που ξεκίνησε το μοντάζ και ακόμα και πριν από αυτό. Γνωρίζαμε ότι χρειαζόμασταν μια αρκετά μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων από την αρχή για να τονίσουμε τα βαθύτερα κίνητρα των χαρακτήρων, τις κρυμμένες αλήθειες και τα μεταβαλλόμενα συναισθήματα. Εφέ εγχόρδων χρησιμοποιούνται για τα εγκλήματα, σόλο εγχόρδα για τους χαρακτήρες, βιολί για την Bibi και για τον Gigi Cello, αλλά κρυμμένα πίσω από την ορχήστρα και τα synthesizer ως η εσωτερική τους φωνή. Πολύ χαμηλά εγχόρδα αναφέρονται στα αυτοκίνητα, πολύ αέρινα, μερικές φορές ταυτόχρονα, για να προκαλέσουν την παροδικότητα και την εύθραστη αλλά δυνατή αγάπη μεταξύ τους. Στην τελική μουσική σκηνή, όλα αυτά συνδυάζονται διακριτικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως, τώρα που σας διαβάζουμε, το πώς συνεργάστηκαν οι δύο, ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης, και το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η μουσική του κινηματογράφου. Θα ακούσουμε από το φιλμ αυτό τη σύνθεση «Love».

Ο Ραφ Κόουνεν έχει συνθέσει μουσική για πολυάριθμες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και μουσική για θέατρο. Συνεργάζεται με το σκηνοθέτη Roel Motaerts σε τακτική βάση, μεταξύ άλλων για ταινίες μεγάλου μήκους όπως το Plumbach ή το Ted Besse. Οι τελευταίες του δουλειές είναι τηλεοπτικές για τη μίνι σειρά De Vivant και Vicomte Riffred και The Deal with Iran. Το 2023 συνεργάστηκε με το Hindo Van Driel στο When We Lost to the Germans και θα ακούσουμε τη σύνθεση Offer at the Lake.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, το αφιέρωμά μας στους Βέλγους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, φιλοξενούμε τον Pierre Van Dormael, ο οποίος γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1952 και απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2008. Ήταν πρωτοπόρος μουσικός με πολλά ταλέντα, ταλαντούχος κιθαρίστας, παθιασμένος μουσικός, θεωρητικός, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ως παιδί τραγουδούσε σε χοροδία, έπαιζε βιολί ως μέλος ορχήστρας δωματίου. Σπούδασε ενορχίστρωση και σύμφωνα στο Berklee College of Music Steve Στόνη. Τη δεκαετία του 70 έπαιξε ως κιθαρίστας σε μέτρητα άλμπουμ. Ήταν συνιδρυτής του Jazz Club Kai. Εκεί δημιούργησε το συγκρότημα Nasana Band, που αργότερα εξελίχθηκε στο τρίο Ακαμούν. Από το 1994 στο 1997 ζήσε στην Αφρική για να συνεχίσει τις σπουδές και την έρευνά του στη ρυθμική αρμονία. Ο Van Dormael ήταν επίσης ένας επιδραστικός δάσκαλος σε διάφορες σχολές jazz, όπως το Conservatoire du Namur, το Jazz Studio Antwerpen, το Conservatoire de Dakar στη Σενεγάλη. Η μουσική του έχει ηχογραφηθεί από υπέροχους μουσικούς, όπως είναι Frank Foster και Freddie Green, Steve Coleman, Liz Wright. Και επίσης είχε εμφανιστεί σε συναυλίες με τους Φιλίπ Κατρίν, Μπιλ Φρίζελ, Μπιλι Χαρτ, Μπομπ Στιούαρτ, Σορί Μπακούγιατέ, Ντάιβιντ Γκίλμορ, Μαζικ Μαλίκ. Και πάρα πολλούς συναδέλφους μουσικούς της βελγικής και διεθνούς jazz σκηνής. Είχε μοιραστεί μαζί τους την σκηνή. Το έργο του έχει αναγνωριστεί με το βραβείο Django Dog στην κατηγορία καταξιωμένου μουσικού 2007, ένα βραβείο το οποίο απονέμεται προς τιμή του Django Renard. Όσον αφορά το κινηματογραφικό του έργο, έγραψε την πρωτότυπη μουσική για τις δημιουργίες του αδελφού του Jaco Van Dormael, το Le Ego του 1991, Le Huitième Jour του 1996 και Mr. Nobody του 2009, για τις οποίες έλαβε το βραβείο Magritte για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση. Έγραψε επίσης την πρωτότυπη μουσική για το φιλμ του Martin Laval, Essai Moi, του 2006. Ο Pierre Van Dormael έχει εμπνεύσει αμέτρητους μουσικούς, νέους και λιγότερο νέους, στην αναζήτησή τους για μουσική ανακάλυψη. Σε λίγες ημέρες θα είχε γενέθλια, αλλά όπως είπαμε απεβίωσε το 2008 στα 56 του χρόνια. Ακούσαμε το «Tout petit fille» του 2009, διεθνή παραγωγή, με τον Jared Leto στο ρόλο του τελευταίου θνητού στο πλανήτη Γη. Ήταν το τελευταίο σκόρ του Pierre και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με την υπέροχη ταινία «Le Huitième Jour» του 1996, το αδελφού του, όπως είπαμε, του Jaco Van Dormael. Ένα διευθυντικό στέλεχος στη Τράπεζα των Βρυξελών, που έχει καταστρέψει την προσωπική του ζωή, γίνεται φίλος με τον Ζόους, άτομο με ειδικές ανάγκες που το έσκασε από το ίδρυμα. Πρωταγωνιστούν ο Ντανιέλ Οτέι και Πασκάλ Ντικέν. Μια ταινία γεμάτη μαγικό ρεαλισμό και υπέροχη μουσική. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Φάνη Λιάκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία τη εκπομπή. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.